all my nails so they don't hurt you.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ούτε λίγο ούτε πολύ δεν το κατάλαβες ότι φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου.
2: Εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβες.
2: Μετράω αντίστροφα.
1: Αγάπη μου, για να το καταλάβεις το καλοκαίρι.
2: Πρέπει να βγεις από το στούντιο.
1: Πρέπει να πας σε μία παραλία, να αράξεις εκεί, να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο.
2: Να μην μιλάς.
1: Ναι, να έχεις και ένα φίλο καλή ώρα σαν και σένα, ας πούμε.
2: Μπράβο, να λες, να μην μιλάει κι αυτός.
1: Άννα, σε παρακαλώ, ένα καφέ. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, ένα αναψυκτικό.
2: Τα έχω χωρίς τα τσανάκια μου ακόμα αυτούς τους φίλους.
1: Λοιπόν, προσγειώσου στην πραγματικότητα.
2: Και αν μπορώ, ας κάνω αλλιώς.
1: Και λέμε ένα χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε στις φίλες και τους φίλους μας.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και
1: το μεν πνεύμα εδώ. Αλλά η Σάρξ, άστο. Μαζί μας.
2: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Για να δούμε, πάμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα έχουμε ένα κυρίαρχο, έτσι.
1: Τον έχουμε.
0: Και είναι κυρίαρχος.
1: Με τα όλα του.
0: Έτσι. Στην ανώτερη εκπαίδευση, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α. Είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
1: Και με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδαίων.
0: Και με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Μήπως να το σκεφτούμε τώρα που έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις και θα κοιτάξουμε ποια είναι η επόμενη μας κίνηση.
0: Λοιπόν, αν θέλετε πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε έτσι, να τα πάρετε εκ του σύνεγγες που λέμε.
1: Τι είπες τώρα, είσαι μέσα στο μου του σχολείου. Έτσι, τελείωσε.
0: Με μία επίσκεψη τηλεφωνώντας. Είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα.
0: Ή μπορείτε να πάρετε ό,τι πληροφορία θέλετε μέσα από το www.iekalfa.gr.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, αλλά να μην ξεχνάς ότι έχουμε προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Okay. Δηλαδή μην το αφήνουμε αυτό.
0: I think about it.
1: You think about it.
0: Yes.
1: Καλά, εσύ είσαι μέσα στο νιάτο ακόμα. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να δεις τι θα κάνεις.
0: Παιδιά, κεράστε την. I believe that.

0: Σιγά τα λεφτά που έδωσε, ρε.
1: Γιατί τώρα, για όλο μαζί.
0: Ναι, μα...
1: Γιατί για όλο μαζί έδωσε πολλά.
0: Τι. Όχι, για την αποζημίωση.
1: Α, για την αποζημίωση. Τρομάρα τη. Μα δεν τράπηκε με τόσα λεφτά να δώσει 5.000 λίρες μόνο.
0: Είχαμε διαβάσει το τι έγινε στο Παλέρμο για το γάμο τη.
1: Για ποιον λέμε τώρα.
0: Για την Dua Lipa, ρε παιδί.
1: Μπράβο, έτσι, να τα λέμε για αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, η οποία δεν λυπήθηκε να δώσει και 5.000 λίρες αποζημίωση, γιατί είχε δημιουργήσει, λέει, πάρα πολύ μεγάλες ιστορίες στο Παλέρμο.
1: Μόνο διαδήλωση που δεν κάνει. Ναι. Είχαν κλείσει, δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους. Είχαν κλείσει τις πλατείες, είχαν κλείσει τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Βγήκαν έξω και άνθρωποι και γράφανε: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Ωραίο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους, κάτι ξέρουνε.
0: Ναι, είναι από τα φτωχά μέρη.
1: Είναι από τα φτωχά μέρη, ναι. Είναι νότια.
0: Τώρα, βέβαια, πόσα έδωσε για το γάμο?
1: 1,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Και για την αποζημίωση που δημιούργησε αυτή την ταλαιπωρία, μόνο 5.000 λίρες.
1: 5.000 αγγλικές, έτσι.
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Τσιγκούνα.
1: Μην το συζητάς, δηλαδή, μην πες στην ανάγκη της.
0: Έτσι. They say.

Ακούς Antennes FM 93 και 6.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: από κάποια συγκροτήματα της pop,
1: mm,
0: δεκαετία 80-90,
1: άμα
0: με το ξασμένο το μαλλί.
1: Αν πω θυμάμαι, μου κόβεις την τύχη. Πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Το κουνουπίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, λέει, με δόξα και τιμή.
0: Εγώ το θέλω αυτό, μ' αρέσει.
1: Εσύ που δεν το ξέρεις αυτό πώς λέγεται και δεν το κάνεις το μαλάκι, το αφήνεις ίσιο.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι αυτή η τεχνοτροπία στο μαλλί λέγεται blow dry.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω.
1: Δηλαδή δεν το στεγνώνεις μόνο το μαλλί.
0: Πόσα ξέρει αυτό το κόλλι.
1: Το φυσάς λες και είσαι πάνω σε πλοίο. Αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, μου έρχονται έτσι κάτι τέτοιες εικόνες τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Mm. Δεν είναι ακριβώς όπως ήταν σε εκείνη την εποχή. Είναι λίγο πιο εξυγχρονισμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά από όγκο, φίλε μου, μην το συζητάς, περπατάς και δεν χωράει να μπει στα σανσέ το μαλάκι.
0: Μάλιστα. Πάντως λένε ότι οι στυλίστες γενικότερα, ναι, σε όλο τον κόσμο, ότι υπάρχει μια νοσταλγική επιστροφή στα 80's και τα 90's.
1: Ναι, θέλουν λίγο πιο θηλυκό μαλλί.
0: Ναι.
1: Ναι, και να έχεις και μακρύ μαλλί.
0: Ναι.
1: Και να το κάνεις και λίγο μπούκλα.
0: Ναι.
1: Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
0: Γιατί καλά.
1: Δηλαδή, άμα θέλω και 25 λεπτά την ημέρα για να βγω από το σπίτι, ταράζομαι. Ευτυχώς είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Λες, ε.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι μπορεί να επικρατήσει αυτή η μόδα και στους άντρες.
1: Φαντάζεσαι τον Κώστα Γεωργακόπουλο, δηλαδή τύπου Τζόρτζ. Θα πεθάνω. Okay.

0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτή τη νέα τάση,
1: ναι,
0: έτσι, στη γυναικεία κόμωση και στα μαλλιά, ότι επανέρχεται ένα blow dry της δεκαετίας των 80s και των 90s.
1: Σου έχω βασική πληροφορία τώρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όμως για να γίνεις έτσι όπως πρέπει να είσαι και να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη από ό,τι είσαι, χρειάζεσαι έναν ειδικό.
1: Έναν ειδικό που να ξέρει τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και πού θα τον βρεις?
1: Στα ΙΕΚ Α.
0: Α, μπράβο.
1: Διότι υπάρχουν και ολοκληρωμένες σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορείς να σπουδάσεις και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έτσι. Και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας που θα πηγαίνουμε εκεί δύο να μας τρώσει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι από όλα αυτά τα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-41-20-714 για Πειραιά.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα iekalpha.gr.
1: Και να μην το ξεχνάμε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Ένα κλικ είναι, ρε παιδί μου.
0: Very important.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, με μια πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται αντιμέτωπο ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Πάρνηθας, το κόκκινο ελάφι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ταυτότητας του βουνού, το κόκκινο ελάφι, όπου πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια ο αριθμός του ξεπερνούσε τα 1000, σήμερα φτάνει τα 35. Η δραματική αυτή μείωση έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα αίτια της εξαφάνισης του είδους από τον Εθνικό Δρυμό, με επίκεντρο, ωστόσο, την παρουσία και την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή. Την ώρα που φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση των ελαφιών, επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί επιμένουν στην ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ζήτημα της Πάρνηθας εξελίσσεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση, όπου η διατήρηση δύο προστατευόμενων ειδών φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα. Μαζί με 6 δήμους και το ΣΥΜΠΑ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να σωθεί το είδος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας, κ. Λαζάρου, υπογραμμίζει στο e-εφημερίδα πως η κυριότερη λύση είναι να επαναλειτουργήσει το καταφύγιο στην Πάρνηθα, όπου το 2007 κάηγε από την φωτιά και έκλεισε. Όσα ελάφια ήταν μέσα τα βγάλαμε έξω και το καταφύγιο δεν ξαναλειτουργήσε. Τώρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει και πάλι. Τα ελάφια ζουν ελεύθερα, όχι πάνω στην Πάρνηθα, κυκλοφορούν δυστυχώς μέσα στον οικιστικό ιστό, στη Βαρυμπόμπη, στις Αχαρνές, στο Κρυονέρι, στην Αυλώνα. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν μέτρα για το λύκο,

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Πάμε, δεύτερη ώρα.
2: Πάμε.
1: 2 Σεντιμήτων ως 15 Ιουνίου, σαν σήμερα τι είχε γίνει?
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Μάλιστα.
2: Ιδρύθηκε η UEFA, που εγώ δεν ήξερα ποτέ τι είναι αυτά τα αρχικά.
1: Η UEFA.
2: Αλήθεια.
1: Έλα,
2: άκου τώρα τι είναι. Union of European Football Associations. Δηλαδή Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων.
1: Δεν το ήξερες αυτό?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Και είσαι φίλη μου?
2: Όχι πολύ.
1: Ρώτα, ρε, αγάπη, ρώτα. Για
2: αυτό
1: πες,
2: που είχε
1: σαν πλάκα, σήμερα.
2: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι, είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία την κάνουν μόνο τρεις ομάδες.
1: Ναι.
2: Η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.
1: Τρεις χώρες.
2: Τρεις χώρες, αυτό εννοώ. Τρεις εθνικές.
1: Μετά μπήκαν και οι υπόλοιποι.
2: Μετά, με...
1: Τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και σε μουντιαλική διάθεση.
2: Οπωσδήποτε,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε κάποια πραγματάκια για μουντιάλ.
2: Γιατί όλο και κάποιος θα το βλέπει.
1: Okay.
2: Γιατί να πήγε, δεν πήγε.
1: όλο και κάποια θα το βλέπει. Γιατί οι υπόλοιποι το βλέπουν.
2: Συγγνώμη, είπες τι είπατε.
1: Ναι.
2: Πεθαίνω.

0: πολύ ήθελα να το σπουδάσω αυτό μικρή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια σου το λέω.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά.
0: Και όχι μόνο με εκπαίδευση και με διαμόρφωση προσωπικότητας και χαρακτήρα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μωρά και νήπια, έτσι.
0: Έτσι.
1: Η μαγική λέξη είναι βοηθός, μάλλον οι μαγικές λέξεις είναι βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πού το σπουδάζουμε αυτό?
1: Στις σχολές Α, μέσα στο πρόγραμμα για παιδαγωγικά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό πραγματικά και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα παύλα λειτουργήμα.
0: Λειτουργήμα με κεφαλαίο λάμδα.
1: Έτσι, το οποίο και τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Και
1: εντάξει,
0: έχει και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, δεν είναι σαν άλλο. Λοιπόν, και πώς θα εξασφαλίσω εγώ τα προνομιακά δίδακτρα, πες μου.
1: Θα καλέσεις στο 210-52-79-500 για Αθήνα και ας ενδιαφέρει για Πειραιά 210-41-20-7-14. Αν θες περισσότερα,
0: κλικ.
1: Κλικ, πού?
0: Στο www.eka.gr.
1: Οκ. Okay.

0: Είναι αυτό που λέμε ότι το φιλοδόρημα ήταν περισσότερο από το λογαριασμό.
1: Κάπως.
0: Μπράβο του.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα πόστερ.
0: Ναι.
1: Στο δωμάτιό μου. Το Μάικλ Τζόρνταν. Αλήθεια σου λέω.
0: Ενδεδειμένο.
1: Ενδεδειμένο τότε που ήξερα τι ποιοι παίζουν στο Chicago Bulls. Τώρα, αν με ρωτήσεις, δεν.
0: Όχι. Για πες, τι
1: πήρε
0: έκανε,
1: λοιπόν γυναίκες, παιδιά και γκόνια ο Μάικλ Τζόρνταν και πήγε Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Στην Ψαρού.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που είναι τα πάντα φτηνά, ξέρεις. Και ήθελε να φάει θαλασσινά, αλλά παραδοσιακές συνταγές ελληνικές.
0: Ναι.
1: Τι ψάρια του φέραν, τι αστακού, τι καραβίδες, πολύ παραδοσιακά, όλοι τα τρώμε. Ναι.
0: Και πολύ φτηνά.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Πριν τα φάει, τα φωτογράφιζε και τα ανέβαζε στο Instagram και στο TikTok. Τέτοια εντύπωση του είχαν κάνει.
0: Είναι αυτό που λέμε, φάτε μάτια ψάρια.
1: Έτσι, ακριβώς, κυριολεκτικά όμως. Mm. Αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν ότι πρώτα φωτογράφιζε και μετά έτρωγε. Αυτό το κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το φιλοδόρημα που άφησε.
0: Έλα.
1: Μισό.
0: Τι,
1: από λογαριασμό. Ναι, και φαντάζεσαι τώρα στην Ψαρού το λογαριασμό.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ να μας ξανάρθετε.
1: Είναι σαφές ότι αυτοί που τον σερβίρισαν πήγαν διακοπές με τα λεφτά που πήραν.
0: Βέβαια. Αλλή μόνο.
1: Μπράβο του.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay.

0: σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μουντιαλική διάθεση.
1: Ναι, αυτό είναι δικό σου, δεν ξέρω.
0: Η Εθνική Ελλάδος βέβαια δεν είναι στο μουντιάλ για άλλη μια φορά. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι εντός αγωγικών Έλληνες οι οποίοι παίζουν με τις εθνικές τους ομάδες και δεν είναι λίγοι.
1: Α, για πες.
0: Ποδοσφαιριστές δηλαδή που παίζουν σε ελληνικές ομάδες, αλλά με τη χώρα τους έχουν πάει στο Μουντιάλ.
1: Συγγνώμη, Έλληνες, Έλληνες ή πολιτογραφημένοι Έλληνες?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Καλέ, δεν είναι Έλληνες.
1: Α, που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ξένοι είναι, αλλά παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, να πούμε. LKB και τα Ρέμι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Φακούτο Πελίστρι, φοβερό εξτρέμ, παιδιά, του Παναθηναϊκού, όπως και ο Λαφώνου, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αυτόν που, τον ξέρω.
0: Που είναι από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ένας εκπληκτικός παίκτης που του βγάζουμε όλο το καπέλο.
1: Ναι.
0: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που παίζει με το Μεξικό.
1: Πολύ Μεξικό βλέπω.
0: Επίσης ο της ΑΕΚ ο Πιερό με την Αϊτή. Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαν Μπάμπα επίσης του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί παίζουν με την Γκάνα. Λοιπόν, ο Ραμίρες της Κηφισιάς παίζει με την Εθνική του Εκουαδόρ. Πήγαν και αυτοί και δεν πήγαμε εμείς.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, ο Μουτουσαμί από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στον Ατρόμητο. Ο Γκαέλ Κακουτά από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που παίζει στην ΑΕΛ, Λαρισάρα, ναι. Η οποία έπεσε φέτος. Λοιπόν, ο Μπατουμπινσικά από το Κογκό επίσης της ΑΕΛ, όμως να σταθούμε σε έναν προπονητή.
1: Ναι.
0: Το Γιώργο Τοδόνη.
1: Α, τον ξέρω αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το δικό μας το παιδί, το οποίο είναι coach, προπονητής δηλαδή,
1: ναι.
0: Της Σαουδικής Αραβίας.
1: Η Σαουδική Αραβία.
0: Βεβαίως πήρε την ομάδα και την πήγε στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Μη σου πω ότι πήρε και πέντε σπίτια μαζί. Δεν είναι μόνο ομάδα. Μπράβο του, μπράβο του. Με αξιώσεις, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία.
0: Θα δείξει.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, πόσο μου αρέσει, ειλικρινά να στο λέω, όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC ή στον υπολογιστή και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια.
1: Ταλεντάρα αυτό.
0: Τα γραφιστικά πλέον. Και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν.
1: Και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν,
1: έτσι είναι, αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις, το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδακτρά με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου: 210-5279-500, 210-4120-714
1: ή αλλιώς με ένα κλικ.
0: Έτσι.
1: www.eka-alpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν, ναι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Ω, καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Το ξαναλέω. 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που τα λουζόμαστε.

0: Τι μουσικές κάνανε όμως τότε, ρε παιδί μου?
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα...
0: Τι μουσικές?
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του 1 με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και...
0: Το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους στα μισά του Ιουνίου. 15ο πρωινό του Ιουνίου. Ξεκινάμε μια ακόμη εβδομάδα στη ζωή μας. Από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλλιθέα.

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86-40 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Και όσο σφίγγουν οι ζέστες, τόσο το μυαλό αρχίζει να πηγαίνει κι αλλού. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τιμία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπάχα.

0: Ε, κορεσάκι. Don't speak, don't speak.
1: Α, εντάξει, μια χαρά ρε πω. Τι.
0: Πώς είσαι, παιδί μου?
1: Ωραία.
0: Καλά.
1: Τι έχω παρατηρήσει?
0: Τι έχεις?
1: Έχει φτάσει στα μέσα του Ιούνιος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις παραπονεθεί ούτε μία φορά φέτος για το πότε θα πάμε διακοπές.
0: Το μυαλό μου είναι αλλού φέτος γι' αυτό.
1: Δηλαδή τώρα από εβδομάδα που θα μας πούνε ότι είσαι μια χαρά, θα αρχίσεις να λες για διακοπές.
0: Ξέρω εγώ. Το πιο λογικό είναι αυτό. Λοιπόν. Να στείλουμε πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Αργύρι Driver, το μεγάλο σκηνοθέτη.
1: Καλά, ε.
0: Καλά, το Κωστάρα ζέσκησε, παιδιά, έτσι.
1: Sold out η παράσταση.
0: Sold out πραγματική. Και ερχόμαστε και σε Άργος τώρα, έτσι, σιγά-σιγά. Λες να γεμίσουμε και το πολιστικό του Άργους?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Ικανοί είμαστε.
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, βέβαια. Καλή εβδομάδα, Αργύρι. Καλημέρα στη Μένη μας.

0: Το Ειρηνάκη, καλημέρα Χριστό Έλενα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Ειρηνάκη, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου Ειρηνάκη. Να μας πει και το Ειρηνάκη πώς σας φάνηκε η παράσταση.
0: Βέβαια, γιατί είδαμε μαζί την παράσταση. Καλημέρα μας, λέει κειμένη η αγαπημένη. Ναι, αστυνομία εκεί. Μάλιστα, χάθηκε η γυναίκα μου.
1: Μαμά.
0: Θέλουμε μια περιγραφή, κύριε Τάσο. Αν σας πω την περιγραφή, θα τη βρείτε και τη φέρετε πίσω. Ναι, λέει. Τότε δεν θυμάμαι. Μπράβο κύριος Τάσος. Μπράβο, μεγάλη αγάπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μένη μου, την καλημέρα μας.

0: Πάμε λοιπόν και με τους αγαπημένους μας χορηγούς να ξεκινήσουμε και εβδομάδα. Με τι θα ξεκινήσω αυτή
1: ναι,
0: την εβδομάδα?
1: Εγώ θα ξεκινήσω.
0: Δηλαδή?
1: Με Ανθοπόλιο Χλώρη θα ξεκινήσω.
0: Οπα.
1: Θα ξεκινήσω με τα ωραία μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις.
0: Πολύ
1: σας.
0: Βασικό.
1: Γιατί εκεί τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ετοιμάζουμε τέτοια πράγματα, θέλουμε να έχουμε πολλά άγχη, είναι λογικό. Οπότε να μοιράζουμε αρμοδιότητες και ειδικά στους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Και μιλάω και σε εσάς που τώρα ετοιμάζετε τα του 26, αλλά και σε εσάς που ετοιμάζετε γάμους και βαφτίσεις για το 27, έτσι. Φυσικά όμως είμαστε και στο καλοκαιράκι. Και τι κάνουμε το καλοκαιράκι? Αράζουμε λίγο αυλή, αράζουμε λίγο μπαλκονάκι, βεράντα. Και πρέπει να τα στολίσουμε, να τα κάνουμε λίγο όμορφα. Με πολύ ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη. Να δώσουμε λίγο έτσι ωραία χρώματα στη ζωή μας και αρώματα. Να πάρουμε και κεριά από Noble Senses που θα βρείτε επίσης στο Ανθοπολείο Χλώη. Να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα έτσι τα βραδάκια. Και παιδιά, νομίζω ότι τώρα είδα και μια καινούρια μυρωδιά. Σας έλεγα για τον Πανόφι. Είδα ότι υπάρχει και Lotus μυρωδιά.
0: Lotus.
1: Είναι σαν γλυκά, είναι σαν να τρώτε γλυκό, με σχομυρίζει όλο το σπίτι, με σχομυρίζει όλος ο χώρος. Είναι τα καλύτερα κεριά που έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου, οπότε να τα πάρετε κι αυτά. Και έτσι, να, είναι και ωραία για ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν στο Πολύο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Το Ερνάκι λέει την άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο στα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Χαιρετώ τον κύριο Στέφανο. Γεια σου Στέφανε. Πάντα με τα χιουμοράκια του εδώ πέρα. Ωραίος ο Στέφανος. Ο Στράτος βλέπω την καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μάλλον πήγε στην Αριδαία. Γιατί χθες που είχαμε Αντώνη Μίνου στο τέλος, ο Στράτος το έστειλε το μήνυμα. Εγώ δεν το είδα. Το γήπεδο πια της Αριδαίας έχει το όνομα του Αντώνη Μίνου. Και έγινε μια ειδική εκδήλωση εκεί. Για να τιμηθεί ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε η Αριδαία και που πήρε βεβαίως και το όνομα του σταδίου, το όνομά του. Πήγες αγόρι μου, πήγες Στράτο μου, πήγες. Ο Στράτος που είναι φίρμα πια όπως καταλαβαίνεις, σειρά δημοσιευμάτων για τον άνθρωπο που μόνος του καθαρίζει τη λίμνη.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο άνθρωπος
0: μόνος του με μια τζουγκράνα καθαρίζει τη λίμνη.
1: Είδα και ότι η γειτονιά του είπε συγχαρητήρια. Αυτό είδα.
0: Βεβαίως. Για να πάμε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια υπάρχει μια καταγγελία, την ξέρεις για σένα, έτσι?
2: Όχι, εγώ για άλλους πήρα. Γι' αυτό που σου είπα ότι θα πήγαινα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπόρεσα να πάω.
0: Ναι, όχι.
2: Δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο.
0: Αμάρεστα.
2: Και πραγματικά έχασες κι εσύ, γιατί είσαι και Παναθηναϊκός.
0: Εγώ τα έχασα όλα.
2: Ξέρω, από ό,τι ξέρω, ναι. Ήτανε Φερνάντο Σάντος,
0: ναι.
2: Μένιος ο Κεδαρόπουλος, Σαραβάκος και άλλοι πολλοί. Και μπράβο στην Αριδαία που τίμησε τον Αντώνη με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτόν τον τρόπο, μάλιστα.
2: Με πάρα πολύ κόσμο, εγώ δεν μπόρεσα να πάω, αλλά βρήκα τα δημοσιεύματα από το Πέλα Sports και το Αριδαία News.
0: Μάλιστα.
2: Και έγινε μια πολύ καλή εκδήλωση.
0: Ήταν από εδώ. Εκεί που ήταν να πας δεν πήγες να πάρεις.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, άμα δεν έχεις μεταφορικό μέσο και εντάξει.
0: Είναι πάντα δύσκολο.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό σε πήρα περισσότερο,
0: μάλιστα,
2: για τα άλλα άστος να...
0: Είσαι μεγάλη φίρμα, έτσι?
2: Καθόλου. Καθόλου.
0: Μα αφού όλα τα δημοσιεύματα ασχολούνται με τον άνθρωπο, εντάξει, που μόνος του καθαρίζει τη λίμνη.
2: Εντάξει, κάποιος έγραψε πολύ αυτό, να πούμε, αφού τον ακολουθούν οι κάμερες, εγώ δεν έβαλα καμία κάμερα χθες.
0: Μάλιστα.
2: Απέναντίας χθες.
0: Ναι.
2: Ο κύριος εκεί, ο Σιδέρης κάτω εκεί και ο,
0: ναι,
2: που έχουν τους 12 μήνες τράβηξαν μία χωρίς. Ειλικρινά σου ορκίζουμε σε ό,τι έχω αυτό, δεν την πήρα χαπάρι την κάμερα. Δεν την πήρα χαπάρι.
0: Ξέρεις όμως ότι υπάρχει καταγγελία, έτσι, από τον Παναγιωτόπουλο. Λέει ότι με αυτό που κάνεις χαλάς τις φωλιές από τους μπάκακες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, να σου πω χθες που υπήρχε μια αρκετά χόρτα κάπου και για να μπορέσουμε να τα ξεκολλήσουμε, αχα, ήρθε κάποιο παιδί που ψαρεύει εδώ και έρχεται από την Καρδίτσα.
0: Σόπαρε.
2: Και μου λέει, ναι, από την Καρδίτσα. Ήταν εκεί με μια φουσκωτή βάρκα με ρεύμα, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, κάτι είναι τώρα, και μικρούλα. Αχα, και λέει, αχα, ότι δεν συμβαίνει και στην Καρδίτσα, ειδικά εκεί στη λίμνη τους, αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλη η λίμνη σας γύρω-γύρω με τσιμέντο. Και εννοείται ότι όλα αυτά τα χόρτα δεν τα αποβράζει έξω, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Και αυτό είναι κακό.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχει φυσική απόλυξη η λίμνη.
2: Δεν έχει φυσική
0: απόλυξη. Μαζεύονται στον κρεπιδότυχο, ναι.
2: Δηλαδή και τώρα εγώ θα απαντήσω στον καθένα. Ένα τελευταίο θα σου πω μόνο, ότι γιατί ζορίζομαι, ναι. Κάποια κυρία έγραψε εθελοντικά, το πιστεύεις, απάντησε σε κάποιον. Και να σου πω και κάτι, από το 14 από την Δημοτική Αρχή ανέβηκε...
0: Να πούμε στην κυρία να το πιστέψει.
2: Ναι,
0: γιατί μπορεί, ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι...
2: Ναι.
0: Δεν μπορούν να πιστέψουν κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
2: εγώ τον αποκαλώ Ανεστάκο, ναι. Τον Ανέστη, τον Αγγελή, σαν άνθρωπο, και όλους τους δημάρχους τους πλησίαζα και τους έλεγα: θέλετε να βοηθήσω κάτι? Δεν μπορεί αυτοί να μου ρίχνουν εμένα μορφή το αν πληρώνομαι ή όχι.
0: Ναι, όχι.
2: Η Ρόδος είναι και
0: μπορούμε να το διαβεβαιώσουμε. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ένας άνθρωπος πραγματικά στον χρόνο του μπορεί να πάει να κάνει αυτό το πράγμα χωρίς λεφτά. Δεν μπορούν να το πιστέψουν, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι ίδιοι χωρίς λεφτά, καταλάβες.
2: Ελεύθερος χρόνος είναι, δεν έχει γήπεδο αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πάω στο αγαπημένο μου χωριό καταγωγή μου τον Απόσκυπο να παίξω μία μπουρδότ, μία μπυρίμπα. Θέλω να περάσω την ώρα μου όσο αντέχω, γιατί και εγώ έχω τα προβλήματά μου, περισσότερο υγείας, αλλά δεν θα ρωτήσω και κανέναν.
0: Μάλιστα.
2: Και αν είναι αλήθεια αυτό από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ας το αποδείξει.
0: Καλά το είπε, χαρτωμένα το είπε, βρε άνθρωπε.
2: Εντάξει, λέω.
0: Όλα αρπάζεσαι με, όλα αρπάζεσαι.
1: Τι άνε, παιδί μου.
0: Ένα παρευχή.
2: Αν είναι αλήθεια.
0: Όχι, το είπε, αλλά το είπε χαριτωμένα. Το είπε, αλλά το είπε χαριτωμένα.
2: Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε, αλλά χθες ποδοσφαιρικά χάσαμε κάτι το οποίο θα το ήθελες κι εσύ.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Κόριτσι.
1: Κατά τα άλλα, τι θα έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε εδώ στο στούντιο.
1: Τι?
0: Ναι. Το θέμα με την καταγγελία του ΤΕΕ. Θυμάστε εδώ, θα έχουμε και την πρόεδρο του ΤΕΕ και τον πρόεδρο των θερμοϊδραυλικών, ο Ποσειδώνας, τον κύριο Λιάμπα. Εντάξει.
1: Να σηκωθείς να καθαρίσεις.
0: Καθαρά είναι. Την Παρασκευή καθάριζες. Θεός φυλάξει, δηλαδή. Τι έπαθες από τον κύριο.
1: Με τα μυγάκια που έχουμε εδώ μέσα. Είναι κάθε μέρα θέλει σκούπισμα, φάδερ.
0: Τα μυγάκια. Εσύ έκανες αυτό το κόλπο τώρα που μου το
1: πες.
0: Αυτό το κόλπο με το ποτήρι που έριξες μέσα, ζαχαρίτσα.
1: Όχι.
0: Ναι, και έχουν πάει όλα τα μυγάκια μέσα. Πολύ κόλπο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχω κάνει εγώ.
0: Σοβαρά μιλάς, κατά τύχη έγινε. Πά στην κουζίνα, το έχω αφήσει εκεί πέρα να το δεις.
1: Ποιος άφησε ποτήρι?
0: Ήταν ένα ποτήρι και νομίζω ότι η ζαχαρίτσα μέσα και αυτά γλυκάθηκαν, μπήκαν μέσα και πνίχτηκαν.
1: Να το κάνουμε, να βάζω σε κάθε δωμάτιο.
0: Να δες το. Πολύ δυνατό κόλπο. Ωραία. Θα έχουμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα βεβαίως.
1: Ακούω.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει ακόμα, θα πάρω λίγο για το δήμαρχο. Διότι έχουμε δύο σημαντικά πράγματα για το Δήμο της Καστοριάς. Πρώτον, ότι είμαστε πια στους ορεινούς Δήμους με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και δεύτερον, σβήνονται χρέη από το παρελθόν. Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Παίρνει ανάσεις οικονομικές ο Δήμος. Για να δούμε. Αν θα μπορέσει ο Δήμαρχος σήμερα, πάρουμε ένα τηλέφωνο. Καταλαβες. Επίσης, έχουμε άλλα ωραία πράγματα που αφορούν. Γι' αυτά δεν έχω συνοηθεί, αλλά τα έχω στο μυαλό μου. Για την εικαστική έκθεση με το λεμόνι που έρχεται, την ξέρεις?
1: Κάτι που το έχει πάρει
0: θα
1: το
0: μάτι. Θα γεμίσει η Καστοριά λεμόνια.
1: Μάλιστα.
0: Με ποιον τρόπο, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια έκθεση παγκοσμίως. Αν μπορέσουμε να έχουμε τη Δώρα τη Χαρίτωνος μαζί μας σήμερα. Όπως γίνεται μια πολύ ωραία ιστορία και από το εργαστήρι κίνησης. Τι είναι αυτό? Στον προφήτη Ηλία. Δεν ξέρεις, φαντάζομαι, Ελληνάκη, έτσι? Μπράβο. Θα καλέσουμε. Δεν το ξέρει βέβαια η ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την καλέσουμε και εμείς θα την κάνουμε έκπληξη. Την κυρία Ελευθερία Πούφτση.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει τις χουχουβάλες.
1: Μάλιστα.
0: Μέδρα κοσταράζει.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δούμε τι ιστορία είναι για αυτή κιόλας.
1: Αχα.
0: Εντάξει.
1: Αχα.
0: Πάμε. Γενικά θα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, όπως καταλαβαίνεις, Ελενάκη. Πάρα πολύ ωραία θέματα.

0: Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Μαζί μας πάντα είναι και House of Beauty. Οπα. Πάμε λίγο και προς Άργος Ορεστικό μεριά. Γιατί έτσι, να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Ευκαιρία είναι τώρα καλοκαιράκι που χαλαρώνουμε. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται επαναληπτική συνεδρία. Και έχω και προσφορά για πολύ λίγες μέρες ακόμα, ίσως είναι και η τελευταία μέρα σήμερα, προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου λοιπόν για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι πια το 2027 σε εσάς απευθύνομαι, γιατί το 26 νομίζω ότι όλες είστε τακτοποιημένες. Κλείνουν σιγά σιγά οι ημερομηνίες και για του χρόνου, οπότε σας θέλω γρήγορες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και φυσικά η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Κάνει σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι κατάλληλο για τις μεγάλες περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, αλλά και για τις πιο μικρές που μας απασχολούν, για μπράτσα, για γόνατα, για γάμπες, για τα πάντα. Και είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε και το καινούριο μας μηχάνημα. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Χθες κουρασάω, Έλενα, Γερμανία.
1: Έλα ρε, με μια ομάδα είπα και εγώ να είμαι.
0: Να πάρε, ποιοι να πάρε. Όμως, πανηγυρίστηκε έξαλλα στο κουρασάω αυτός ο αγώνας. Διότι ήταν το πρώτο γκολ που πέτυχε η ιστορική ομάδα των κουρασάω.
1: Έβαλε ένα γκολάκι.
0: Έβαλε ένα γκολ στη Γερμανία.
1: Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει. Ήταν κάτι περισσότερο από νίκη αυτό το 7-1 για το κουρασάω.
1: Εγώ είμαι κουρασάω 100%.
0: Ναι, έχουν και ωραίες φανέλες, παιδιά, πάρα πολύ δυνατές. Τα χρώματα του γνωστού παπαγάλου κουρασάω. Λες να ζουν αυτοί οι παπαγάλοι εκεί στην Καραϊβική που είναι το κράτος?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μάλλον. Αν είχες έναν παπαγάλο, θα ήθελες να έχεις έναν κουρασάω ή τους άλλους πολύχρωμους? Έτσι μεγάλο.
1: Αυτό ωραία. Το μπλε θα ήθελα.
0: Το μπλε, μπλε με κίτρινο που είναι. Εγώ θα ήθελα να έχω ένα ζευγάρι, έναν μπλε και ένα πολύχρωμο. Τους κάνω ζευγάρι να δω τι θα βγάλουν.
1: Θα ζευγάρουν, λες?
0: Δεν ξέρω αν ζευγαρώνουν μεταξύ τους. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
1: Τι πρόεδρο την όνειζε?
0: Λογικά θα ζευγαρώνουν, λογικά. Γιατί σαν σχήμα είναι ίδιοι, μέγεθο κτλ. Είναι ίδιοι. Τώρα δεν ξέρω αν αισθάνονται παράξενα.
1: Οπα.
0: Θα βρεθούν μαζί, ξέρω εγώ.
1: Καλημέρα, έχουμε από Οδυσσέα και Στελάκη. Φανοποιείο Δυσπηλιό, εκεί πάλι και σήμερα.
0: Χτυπάει η καρδιά του Φανοποιείου Δυσπηλιό εκεί, παιδιά, καλημέρα.
1: Και από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, έχουμε ζώδια. Και μάλιστα σήμερα έχουμε το μυστικό που δεν λέει κανείς για τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Θα το αποκαλύψουμε.
0: Ήταν να μην πάρω, λέει, την απόφαση. Αύριο πρωί φεύγω για διακοπές. Και πότε γυρνάς, πρόεδρε? Μεθαύριο, γιατί δουλεύω.
1: Ναι, εσύ.
0: Αυτό θα κάνω κι εγώ. Ήταν να μην το πάρω κι εγώ απόφαση. Αύριο πρωί φεύγω για διακοπές. Και γυρνάω αύριο βράδυ. Μεθαύριο δουλεύω. Γεια σου Τάσο Σισμάνη, γίγαντα του Άργους. Με τα τέσσερα τα γατούλια σου εδώ πέρα, τα ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Τα πανέμορφα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Ιστορικό αυστραλέζικο συγκρότημα, η Men at Work, με το περίφημο Down Under, από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80 γενικότερα. Είδες τι έκαναν οι Αριανοί. Είδες τι έκαναν οι Αριανοί.
1: Για το σπανούλες.
0: 5.000 Αριανοί, κύριε Παουτζή. Θα μποθήκατε, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Μεταγραφή Μαραντόνα στο αεροδρόμιο, παιδιά, για τον Σπανούλη, ο οποίος προσγειώθηκε και έγινε ο χαμός.
1: Θα ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Αρχίζει η νέα εποχή του αυτοκράτορα.
1: Ο Σπανούλης τώρα πώς λες να νιώθει?
0: Υπέροχα.
1: Υπέροχα, πιστεύεις?
0: Με 2 εκατομμύρια το χρόνο και εγώ υπέροχα θα αισθανόμουν.
1: Να σου φορούσαν το κασκόλ του Άρεος.
0: Τι να φορέσει δηλαδή, τι να κάνω εγώ τώρα? Συγγνώμη, σου δίνουν εκατομμύρια και εσύ δεν μπορείς να κάνεις μια θυσία να βάλεις το κασκόλ του Άρεος?
1: Κοίτα, εγώ θα την έκανα, λέω. Πέρα δεν με ενδιαφέρουν και πολλοί ομάδες. Κατάλαβες, εννοώ. Τώρα τι να μου πεις να βάλω το κασκόλ του? Δεν με νοιάζει
0: γι'
1: πολύ.
0: Αυτό λέγεται και επαγγελματίας προπονητής. Ο επαγγελματίας προπονητής μπορεί να φορέσει κάθε κασκόλ. Εντάξει.
1: Δύσκολο πράγμα όμως.
0: Δύσκολο πράγμα.
1: Τον πεις για 2 εκατομμύρια γίνεται λίγο πιο εύκολο.
0: Εντάξει. Γίνεται πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα όπως καταλάβες.
1: Ναι.
0: Και σε 5 λεπτά για παιδιά επιστρέφουν και πάλι πίσω για το δεύτερό μας ημίωρο. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Φύγαμε.
1: Αν και δεν είπες ότι τι? Αφού έπιασες τα μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λες και τα άλλα?
0: Ποια άλλα? Τα παρατράγουδα.
1: Το πρωταθλητή Ελλάδος, λέω.
0: Εσείς από φιλοξενία ξέρετε καθόλου? Δηλαδή, ακόμα βαράτε.
1: Γιατί λες εμείς? Καταρχάς, εγώ σε αυτόν τον αγώνα είμαι με τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο σου.
1: Και πρώτον και κύριον.
0: Άρα...
1: Το έχω ξαναπεί από την αρχή, το λέω. Ήθελα να το πάρει όλο.
0: Οι εικόνες μίλησαν μόνες τους. Η νέα σφαγή επήλθε και πάλι, όπως καταλαβαίνετε. 4 πόντους με 4 πόντους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όση βοήθεια χρειαζόταν ακριβώς, το ξύλο της αρκούδας, φιλοξενία άριστη, μια χαρά. Πάμε για τον χρόνο που έρχεται και ο Μπογκδάνοβιτς στο Παναθηναϊκό. Επιστρέφει από το NBA στην Πανάθα, Μπογκδάνοβιτς, εντάξει. Και πάμε να τα πούμε και του χρόνου.
1: Εγώ πιστεύω ότι μια χρονιά ήταν. Από του χρόνου ξανά ο Παναθηναϊκός κανένα.
0: Εξάλλου, άμα δεις τον πίνακα, ζαλίζει. Δηλαδή, βλέπεις πρωταθλήματα Ελλάδος. 40 ο Παναθηναϊκός. 40.
1: Γι' αυτό λέω, θεωρώ ότι ήταν έτσι.
0: Ο δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 16.
1: Σαν το ποδόσφαιρο και με
0: τον πλησιάζει ο Άρης τώρα που πήρε Σπανούλη να τον περάσει που έχει 10. Κατάλαβες? Εντάξει.
1: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ είναι σαν τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, το θερμόμετρό μας αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 18,5 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε 2 λέξεις. Νταόβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριά. Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
9: εσένα θα ρωτήσουν.
8: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Το Win the Show Must Go On. Συνεχίζεται το radio show του Αντένες Radio. Πάμε λοιπόν. Empty spaces. What are we living? Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα στο κεφαλάρι μας. Και καλή εβδομάδα με υγεία μας εύχεται ο Παναγιώτης. Αντευχόμαστε κύριε Παναγιώτη. Χαιρετώ το Γρηγόρη μας, νούμερο ένα περίπτερο και σήμερα. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Χρήστο, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, έρχεται ο Ραφαήλ. Αμα, ο Ραφαήλ μας έρχεται. Γιατί σήμερα είναι η μέρα μπουγέλου.
1: Αμα,
0: σήμερα είναι η μέρα μπουγέλου.
1: Το πιο ωραίο. Η πιο ωραία μέρα του σχολείου.
0: 15 Ιουνίου κλείνουν τα σχολεία σήμερα. Και αύριο οι εκπαιδευτικοί έχουν στον τώρα τα πίνουν.
1: Ναι, το είδα.
0: Το είδα. Βραδιά
1: ποτούλη. Τι να κάνουν οι άνθρωποι μετά από ένα χρόνο.
0: Τι να κάνουν.
1: Να πιούνε λίγο.
0: Θα έχουν φτύσει ένα χρόνο. Οι οποίοι εκπαιδευτικοί θα κάνουμε θέμα και αύριο, ξέρεις, έχουν την παράσταση στη φοβερή.
1: Ναι, έχουν και εντάξει. Δική τους παράσταση, βέβαια.
0: Αύριο θα μιλήσουμε και για τη δική τους παράσταση.
1: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά, σήμερα είναι η μέρα που γέλουν. Ναι, ρε Έλληνα, αυτό πρέπει να το συμπληρώσεις στα σχολεία.
1: Η πιο ωραία μέρα.
0: Άντε μετά, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί.
1: 11.
0: 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν. Ρε φίλε, είναι το πιο ευτυχισμένο διάστημα, ρε παιδιά. 15 τώρα κλείνω και επανέρχομαι 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε στο σπίτι, με τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Θέλω μέσα από την εκπομπή σας να συγχαρώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνσταραζίου για αυτήν την προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προάγει πολιτισμού. Έμαθα ότι η παράστασή του ήταν εξαιρετικότατη, δεν πήγα να τη δω.
1: Α, να πας.
0: Τώρα που έρχεται
1: στο πολιτιστικό του Άργους.
2: Θα πάω το Σαββάτο σίγουρα να τους δω. Αλλά θέλω να κάνω μια έκκληση μέσα από την εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Στις τοπικές αρχές αυτού του τόπου να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Γιατί πραγματικά προάγουν πολιτισμό. Και επειδή
0: το λες και σαν ένας εξαιρετικός ερασιτέχνης τοπιός, φαντάζομαι, έτσι.
2: Όχι, δεν το λέω από αυτό. Το λέω απλά επειδή μου αρέσει ο πολιτισμός, μου αγαπάω τον πολιτισμό πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Το έζησα, το ξέρω. Ναι. Θεμάς συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Κωνσταραζίου, γιατί ξέρω τι είναι. Να τρως πολλές ώρες από τον ελεύθερο του χρόνο.
0: Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Δύο ώρες το πήγαν σε ρί χωρίς διάλειμμα.
2: Ακριβώς αυτό εκεί είναι το.
0: Απίστευτο.
2: Γι' αυτό λοιπόν και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Γιατί όταν βγαίνουν και έξω αυτές τις προσπάθειες, όπως βγήκαμε και εμείς σε δύο περιοχές. Ακούγεται η Καστοριά. Καταλάβατε. Αυτή την έκκληση έχω να κάνω.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν.
2: Στη συγχαρητήρια στα παιδιά και την αγάπη μου.
0: Και έρχονται και πολύ ωραίες. Τη θεατρική παράσταση των εκπαιδευτικών την είδες.
2: Όχι.
0: Πρέπει να τη δεις και αυτή. Είναι εξαιρετική και αυτή.
2: Θα πάω να τη δω.
0: Ωραία.
2: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Μάλλον στο θέατρο του Βουνού με τη δικιά μας την παράσταση.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετώ τον Θόδωρο τον Κυβεντίδη. Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα με υγεία, Χρήστο και Έλενα. Έλα ρε στους κάμπους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Οι κάμποι αναστενάζουν, παιδιά. Τι είπες τώρα, Έλενα. Είναι η μέρα μου μπουγέλο σήμερα, παιδιά.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Τέλειο,
1: τέλειο. Την περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα. Δεν ξέρω τι μου άρεσε.
0: Όταν στο σχολείο,
1: να βρέχουμε με ρούχα.
0: Τη μέρα του μπουγέλου. Πόρε φίλε, τι έγινε να γίνει στα σχολεία όλης της χώρας σήμερα, παιδιά. Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι σαν Παρασκευή, έτσι. Γι' αυτό και εγώ βάζω Friday I'm Love. Αλλά και τι Παρασκευή σημερινή, ε.
1: Να ρωτήσω κάτι, συμβαίνει κάτι με τα ίντερνετ μας?
0: Γενικά συμβαίνουν πάρα πολλά με τα ίντερνετ μας. Γιατί?
1: Γιατί αργεί εδώ πέρα το σύστημα.
0: Πολύ αργεί, ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τέλος πάντων, να πάω μέση Marvels εγώ, ναι, παιδιά, ναι, μου. Παρότι τα ίντερνετ δεν βοηθάνε. Και συγκεκριμένα θα σας πάω στο αδερφάκι του Messi Marvels, στο Φουρφούρι, στο κέντρο λογοθεραπείας Φουρφούρι. Γιατί σήμερα κιόλας ξεκινούν οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο, στα πρωτάκια μας δηλαδή τα καινούρια. Οι ομάδες θα είναι μικρές, 3 με 4 παιδιά, ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. Κάθε συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δράσεις και στόχος δεν είναι τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτικού. Δουλεύονται λοιπόν δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιείται και ένα σύντομο screening, μια συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το επίπεδο που βρίσκεται το παιδί και να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνοι όλο αυτού του προγράμματος είναι φυσικά η αγαπημένη μας Στέλλα Ζαντίδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη θέση σας και για το φουρφούρι 2467-029-584. Γρήγορου σας θέλω, σήμερα ξεκινάνε και οι θέσεις είναι περιορισμένες.
0: Μάλιστα. Τα πεπόνια.
1: Μας ακούνε με συμπόνια.
0: Γρηγοράκι μου, ξαναστείλε λίγο ρε αυτό το ηχητικό.
1: Πού να το βρει.
0: Γυρνάω πολύ πίσω για να το βρω και δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, Πέρης. Όπα, πού είσαι ρε Πέρη. Ο Πέρης που μας στέλνει σήμερα την καλημέρα του παιδιά από, και καλή εβδομάδα βεβαίως μας εύχεται, από την παραλία Τσοτιλίου. Και το Τσοτιλί να δένες. Καλημέρα στο Βόλιο γενικότερα.
1: Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Ήλπιζα ότι δεν θα μας ακούει η αγάπη.
0: Γιατί?
1: Αυτό που έλεγα προηγουμένως.
0: Τι έλεγες?
1: Για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα λέει η αγάπη. Κανονικά σήμερα πρέπει να παίξετε ένα Περέα μου με τόσα βαζέλικα τραγούδια που ακούσατε την Παρασκευή.
0: Όχι. Βαζέλικα δεν ήταν τα βαζέλικα. Ήταν τα τραγούδια του.
1: Φταίμε εμείς που το τριφύλι εμπνέει περισσότερο, δηλαδή.
0: Τι να πω.
1: Τώρα, το τριφύλι ή ο γάβρος.
0: Βεβαίως. Είναι πιο εξευγενισμένο. Καλομυρίζει ψαρίλα. Χαιρετώ και τον κύριο Νίκο. Καλημέρα σας κύριε Χριστό και κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα. Και πολλά χαιρετίσματα στο συνεργείο του Θόδωρου Κυβεντίδη. Ωραίων μίλα και στο φίλο μου τον Κώστα, λέει ο κύριος Νίκος. Ρε Νικόλα, είσαι ωραίος. Την αγάπη τιμολογούσαμε χθες να ακούσει η αγάπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε.

0: Πιστεύω ότι δεν έχεις τα παλιά σήματα και δεν ζητάς διακοπές.
1: Όχι, παιδάκι μου. Δεν το βάζω εγώ το κύμα. Το βάζω το κύμα.
0: Το έχουμε ακούσει μία φορά.
1: Ναι, αλλά εκεί τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Κυρία μου, προοδεύουμε. Πάμε και λίγο πιο μπροστά. Εντάξει. Καλά τα κύματα.
0: Δεν πειράζει να κρατήσουμε λίγο και το κύμα.
1: Το έχω και το κύμα.
0: Μα πρέπει να το έχεις μία φορά τη βδομάδα.
1: Όχι, όχι. Κανονικά. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάω στα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, το μυστικό που δεν λέει κανείς για τα ζώδια, δηλαδή κάτι που έχουν σαν χαρακτηριστικό τα ζώδια, αλλά δεν θέλουν ούτε οι ίδιοι να το ομολογήσουν. Ο κρυός, παραδείγματος χάρη, θέλει κάποιον να τον καταλαβαίνει χωρίς λόγια. Δεν πρόκειται να σου ζητήσει ποτέ να το κάνεις, αλλά θέλει.
1: Α, το θέλει.
0: Κατά βάθος το θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ταύρος δείχνει δυνατός, αλλά πληγώνεται εύκολα. Ο Δίδυμος νιώθει περισσότερα από όσα λέει.
1: Νιώθει περισσότερα από όσα λέει.
0: Αυτό για τον brother. Νιώθει περισσότερα από όσα λέει. Ναι.
1: Μπορεί να το πιστεύω αυτό.
0: Ναι. Ο καρκίνος τώρα κρύβει τα δάκρυά του.
1: Ο καρκίνος κρύβει.
0: Θέλει να κλάψει και δεν το αφήνει.
1: Ναι.
0: Ο Λέοντας έχει ανάγκη από αληθινή αγάπη.
1: Σόπα, ρε. Τι κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό μπορεί να τη την ικανοποιήσει την ανάγκη.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Είναι αυτά που δεν λέει, ξαναλέω.
1: Ωραία.
0: Έτσι, το θέλει, αλλά δεν το λέει, δεν θα το πει ποτέ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο Παρθένος υπεραναλύει τα πάντα. Δεν το παραδεχτεί, αλλά τα υπεραναλύει. Ο Ζυγός δυσκολεύεται να πει όχι. Άκου να δεις τώρα.
1: Δυσκολεύεται να πει όχι.
0: Δεν μπορεί να πει όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πα και του πει γε, θέλω 1 εκατομμύριο ευρώ, θα σου πει ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός τώρα.
1: Όπα.
0: Δίνεται
1: ναι.
0: πιο βαθιά από όλους.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουμε εμείς ή όχι?
0: Ναι, είναι αυτά που δεν λέμε.
1: Εσείς δεν λέτε.
0: Ότι θα δεθώ μαζί σου έτσι πολύ βαθιά. Δεν το λέμε, δεν το παραδεχόμαστε, αλλά έχουμε δεθεί.
1: Σωστή, σωστή.
0: Ωραία. Ο Τοξότης τώρα, για να δούμε εσύ. Φοβάσαι, λέει, τη στασιμότητα.
1: Αυτό ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό μας άλλαξε τα σήματα.
1: Ναι, κύμα, ωραίο το κύμα.
0: Μην είμαι στάσιμη. Λοιπόν, ο Εγώκερας τώρα. Τι κάνει ο Εγώκερας? Δεν ζητά βοήθεια ποτέ.
1: Ο Εγώκερας.
0: Ο Εγώκερας. Το έχω παρατηρήσει η φίλη μου Νικολέτα, όπως ξέρετε.
1: Δεν ζητά ποτέ βοήθεια.
0: Δεν θα ζητήσει, δηλαδή πρέπει να σκάσει για να ζητήσει βοήθεια.
1: Μάλιστα, ποτέ δεν ζητάει.
0: Ο Υδροχός τώρα κρύβει τα συναισθήματά του, μωρέ. Τι κρίμα κι αυτό. Γιατί τα κρύβεις, ρε Υδροχοέ? Ας τα εκεί ελεύθερα. Και ο Ιχθύς τέλος αγαπά μέχρι το τέλος.
1: Συγγνώμη, 15 Ιουνίου σήμερα η γιορτή του πατέρα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Τι όχι, αφού μου το γράφει εδώ πέρα η Μένη. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, γιορτή του πατέρα και τα λοιπά.
0: Όχι, την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα.
1: Την Κυριακή είναι, μήπως
0: ναι.
1: μετατίθεται?
0: Όχι. Πάντα, ναι, πάντα είναι Κυριακή, είναι την Κυριακή.
1: Ναι, μήπως είμαι σήμερα κανονικά και μετατίθεται για την Κυριακή. Ίσως αυτό συμβαίνει.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, ποιος ξέρει. Την Κυριακή για την γιορτή του πατέρα, όπως ξέρετε και όπως έχετε ακούσει πρώτη από αυτόν εδώ το σταθμό, έρχεται.
0: Ναι.
1: Γρηγόρης Δημητριάδης.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εντάξει. Καλεσμένος Μαρίας Αντωνίου για τη γιορτή του πατέρα. Λες να μας πει τι είπαν εκεί στο αυτί, στο μουλοχτό με το μαρινάκι?
0: Δεν πιστεύω. Πιστεύω. Και καλύτερα να μην ρωτήσουμε.
1: Γιατί να μην ρωτήσουμε?
0: Άσε καλύτερα.
1: Να παρεξηγηθεί.

0: Αγγίστε να πάμε.
1: Κοριτσάρες μου, Σαλόνικα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Άρωμα Θερμαϊκού, την καλημέρα μας.

0: Bon Jovi and Always. Και να πω μερικά χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ναι, είχα ξεκινήσει να πηγαίνω αγκίστρι βέβαια, αλλά αν θέλεις, ναι, ό,τι θες.
0: Όχι, πάμε αγκίστρι και...
1: Ναι, γιατί τώρα λέγαμε και για γαύρους και μου μύρισε το ψαράκι, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαμπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, ή σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μαζί μαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την αυλή μας με αυτόν τον υπέροχο καιρό. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery να έρθουν όλο στο σπίτι μας, φρεσκότατα και πεντανόστιμα, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, γενέθλια σήμερα έχει ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Ανέστης, ο Πέτρος, ο Ανδρέας ο Σαριπανίδης, γεια σου Ανδρέα, την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. Ο Φώτης, η Ειρήνη, ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά παιδιά, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία, την αγάπη μας.
1: Και η κουμπάρα μου η Χριστίνα έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έρε Χριστίνα,

0: Μισό λεπτό.
1: Τι έγινε, παιδάκι μου?
0: Πότε είχε γενέθλια το Ειρηνάκι? Την Παρασκευή. Και γιατί δεν το είδαμε? Δεν είπαμε γενέθλια την Παρασκευή.
1: Δεν είπαμε γενέθλια την Παρασκευή.
0: Είχε γενέθλια η Ειρήνη την Παρασκευή.
1: Αλήθεια.
0: Η καλύτερη μοδίστρια του κόσμου. Συγγνώμη.
1: Μήπως δεν είπαμε γενέθλια?
0: Και είχε, μάλλον δεν είπαμε γενέθλια. Και είχε πάρει και τηλέφωνο. Ευτυχώς σου δώσαμε δώρο τουλάχιστον.
1: Μη χειρότερα.
0: Μα καλά, ρε Ειρήνη, και εσύ παίρνει τηλέφωνο και δεν λες έχω γενέθλια.
1: Πες. Τι θα σου στοιχήσει? Μια κουτάρα από τον Ιφαντίδη. Τι νομίζεις? Πόσο παραπάνω?

0: Σήμερα πούμε ότι είναι τελευταία μέρα και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με τα ειδικά μαθήματα, λογικά ναι. Αλλά σήμερα το ξαναλέω, καλό καλοκαίρι λένε σήμερα, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ηλίκια. Λοιπόν, αισθανόμαστε και εμείς σαν μαθητές να κλείσουμε να φύγουμε.
1: Τι ωραία θα ήταν.
0: Ω, πω Παναγιά μου.
1: Κανονικά. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται, ένα τρίμηνο το χρόνο. Δεν λέω να είναι όλα καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και κάποιες δουλειές που είναι κυρίως για το καλοκαίρι. Ένα τρίμηνο το χρόνο να μην δουλεύει κανείς. Δηλαδή ανάλογα με την κατηγορία την επαγγελματική.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δεν εννοώ.
0: Πολύ ωραίο. Ναι,
1: ωραίο σύστημα. Ναι, ένα τριμηνάκι.
0: Ναι, αλλά αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι κανόνες είναι διαφορετικοί.
1: Κακώς. Όλοι θα ήμασταν πιο αποδοτικοί, θεωρώ.

0: Παραδέχεσαι, έτσι. Τι έχω κάνει, ρε πάλι. Λοιπόν, προχωράμε, Χέλενα.
1: Γιατί μου φαίνεται ότι τα χειμερινά σήματα ήταν πιο καλοκαιρινά από τα καλοκαιρινά που έλεγες.
0: Όχι, καλοκαιρινά. Λοιπόν,
1: λίγο τελευταίο κουδούνι λέμε.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται όταν χτυπάει το τελευταίο κουδούνι, παιδιά.
1: Α, Παναγία μου.
0: Έφυγαν. Μην τους είδατε ξανά. 11 Σεπτεμβρίου πάλι. Φεύγουν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, παιδιά. Δεν τελειώσαμε. Δεν είναι υπέροχο. Η τελευταία που ακούστε ήταν η δάσκαλη. Εντάξει. Γιατί και οι δάσκαλοι γίνονται παιδιά.
1: Και άλλη μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που θα έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και την πρόεδρο του ΤΕΜ. Ναι. Μας στέλνει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν, λέει, να δώσουν φυσικό αέριο στη γραμμή Γράμμου Καποδιστρίου Καλλιθέα. Για κάποιο περίεργο τεχνικό λόγο. Δηλαδή έχουν, λέει, ρίξει άκερο σε αρκετές αιτήσεις κατοίκων αυτής της περιοχής. Το έχει ψάξει προσωπικά γιατί τον ενδιαφέρει.
0: Εδώ θα έχουμε τους ειδικούς σήμερα.
1: Οπότε
0: παιδιά,
1: θα το ρωτήσουμε κιόλας.
0: Το έχουμε και αυτό. Ο κύριος Παύλου μου απαντάει. Καλημέρα, Έλληνα και Χρήστο. Κύριε Αντσούλη, ενημερωθείτε καλύτερα και μην ακούτε μόνο τα διάφορα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μόνο αυτά ακούω, κύριε Παύλου.
1: Α, ναι, εμείς μόνο ακούσω. Ομάδα αλήθειας.
0: Βεβαίως, και των διαφόρων. Ακούστε τον δικηγόρο και τον υπεύθυνο για τις υποκλοπές. Μα εδώ όλοι. Άντε ένα τρόλ δυο. Εδώ βουήξει ο τόπος, κύριε Παύλου, όλη η Ελλάδα. Και εσείς και η Νίκη απ' την άλλη.
1: Ότι έχουν κάνει τι, αυτοί δεν έχω ακούσει. Για πες.
0: Δεν θέλουν να καλέσουν τον Δημητριάδη στην Προανακριτική Επιτροπή.
1: Η ελληνική λύση δεν θέλει.
0: Βεβαίως δεν θέλει.
1: Γιατί?
0: Θέλει να προσέλθει, λέει, ο Ντίλιαν.
1: Ποιος είναι ο Ντίλιαν?
0: Ο Ντίλιαν είναι ο άλλος που έχει το Predator. Που του πουλάει αυτός, κατάλαβες. Και εμείς φτιάχνουμε ένα νόμο τώρα να δικαστεί από εκεί που ήρθε. Δεν τον δικάσουμε εμείς τώρα, χαλάμε έξοδα και τα λοιπά. Να κάνουν δικαστήρια για κάποιον ξένο. Εντάξει, Έλενα. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα.
1: Ναι, έτσι σχεδόν έτοιμοι.
0: Να τα βάζουμε, κύριε Παύλου, τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, ελπίζω, κύριε Παύλου, έτσι, με τις καλές σχέσεις που έχετε αναπτύξει τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, να πάτε και στην εκδήλωση για τη γιορτή του πατέρα που οργανώνει και η κυρία Αντωνίου, βεβαίως, έτσι. Τι να κάνουμε.
1: Δεν είναι κομματική αυτή η εκδήλωση.
0: Η εκδήλωση είναι για τη γιορτή του πατέρα.
1: Α,
0: μπορεί να πάει
1: οποιοδήποτε,
0: βεβαίως. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερες που και πώς και τι. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Προχωράμε, Έλενα, και φτάνουμε γρήγορα.
1: Ναι,
0: και
1: θα πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες κατασκευές σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο και τη σωστή ενημέρωση για το αέριο. Δηλαδή, ό,τι ισχύει, τα παιδιά σας το λένε με τον Ι και με το σίγμα. Χωρίς τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λέβετε συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας. Εδώ δαπέδια θέρμανση. Λέβετε σπέλετ, λέβετε ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύμφωνα, φυσικά με καινοτόμες επιλογές για την απόλυτη οικονομία. Φιλιώτο τον ίδιο Μιχάλης Γκοσλόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάμε και επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι». Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.pavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Κυλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
11: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
10: Στιβαρές πόρτες.
11: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nikou.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
11: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Alphaville Sounds Like a Melody. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα, second hour για όλους και για όλες τις φίλες μας. Κυρία Έλενα.
15: Καλέ, τι έγινε εδώ.
0: Τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι έγινε εδώ πέρα, παιδιά. Συνεδέστε ένα θαύμα.
15: Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο όλα αυτά τα κεράσια που έφερε ο κύριος Παπαϊωάννου να τα φας. Τώρα να σε δω.
0: Θα τα φάω.
15: Τώρα να σε δω πώς θα τα φας όλα αυτά τα κεράσια.
0: Θα τα φάω. Όχι.
15: Πιο πολλά κεράσια δεν έχω δει στη ζωή μου. Και όπου ακούς πολλά κεράσια.
0: Κράτα και μικρό καλάθι. Εδώ όμως και μεγάλο να είχαμε, δεν μπορούμε να χωρέσουμε τώρα. Οπότε θα κρατήσουμε το.
15: Κράτα μεγάλο καλάθι τώρα, γιατί δεν χωράνε αλλού.
0: Κύριε Παπαϊώνα, τι κάνετε.
16: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Έλενα.
0: Τι κερασάρες είναι αυτές. Τι πετροκέρασα. Αυτά είναι σαν μήλα το κεράσι, παιδιά.
16: Ό,τι είχαμε υποσχεθεί το κάναμε.
0: Καλά, όχι όλα. Μισό λεπτάκι, γιατί ο κύριος Στασέτας έχει ένα υπόλοιπο, λέει.
16: Τι υπόλοιπο.
0: Από πέρσι. Τραπέζι στο Αγκίστρι.
16: Το τραπέζι στο Αγκίστρι είναι στη διάθεση τη δική σας, έχω πει εγώ.
0: Περίμενε
15: να έχει πει οπότε θέλουμε.
0: Ναι, γιατί το θυμήθηκε ο κύριος Στασέτας την Παρασκευή αυτό που σου λέω.
16: Πολύ ωραία.
0: Όπως επίσης ήθελα να σου κάνω και μια ερώτηση. Πώς πάνε οι μεταγραφές, ήθελα να σε ρωτήσω.
16: Σε δεύτερο χρόνο αυτά, σήμερα ήρθαμε για άλλο λόγο. Ο κύριος Στασέτας σας υλοποίησε τη δική του την υπόσχεση που έχει
0: για
16: κάνει.
0: Πες.
16: Που έχει πει ότι θα ξυριστεί Βουλή.
0: Και όχι, ξυρίστηκε.
16: Άλλο το κουρεύομαι, άλλο Βουλή.
0: Όχι, Βουλή δεν είναι. Βουλή
15: είναι
0: δεν
15: σχεδόν
0: είναι.
15: Βουλή.
0: Τώρα μεγάλωσαν λίγο. Τώρα μεγάλωσαν λίγο.
16: Ναι, άλλο το Βουλή.
0: Ναι, ναι.
16: Και άλλο το κουρεύομαι.
0: Τα άφησε έναν πόντο όμως.
16: Εγώ, ό,τι υπόσχομαι το κάνω. Σας είχα πει ότι όποτε, ειδικά την Έλενα, όποτε είστε εύκαιροι και μπορείτε.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
16: Και να κάνουμε αυτή τη μάζοξη και να πάμε
0: στην κάνουμε αγκίστρι. Γιατί τώρα που ήρθε καλοκαιράκι είναι ωραίο να είμαστε εκεί έξω, να μην είμαστε μέσα.
16: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Οπότε είναι στη διακριτική μας ευκαιρία να σε ειδοποιήσουμε.
16: Όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Περίμενε. Καμιά μεταγραφή δεν θα μας στήσει, αντιπρόεδρε.
15: Αφού είπε, δεν θα μας.
16: Μεταγραφές όχι. Απλά θα σας πω κάτι και θέλω να το κρατήσετε όλοι λίγο. Να το κρατήσουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας αυτό το πράγμα που θα πω. Φέτος η ομάδα δομείται έτσι που θα την αγαπήσει όλος ο νομός Καστοριάς. Δεύτερον, η ομάδα θα την πλαισιώσουν παίκτες με μεγάλη αξία και θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα το χαίρεται πάρα πολύ ο φιλαθλός κόσμος. Η διοίκηση είναι αγαπημένη, πάει δυνατά, οι παίκτες είναι αγαπημένοι και αυτοί που μείνανε και αυτοί που θα έρθουνε.
0: Αυτό έγινε ένα ερώτημα. Από τους 20 παίκτες που θα έχει το ρόστερ, κάπου εκεί δεν θα είναι?
16: 25.
0: Πόσοι θα είναι οι Καστοριανοί και πόσοι θα είναι απ' έξω?
16: Είχαμε πει γύρω στο 80%.
0: 80% Καστοριανοί. Και 20% από άλλες περιοχές.
16: Έτσι ακριβώς. Αλλά θα την αγαπήσει ο νομός Καστοριάς γιατί θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλό εικόνα των πραγμάτων.
0: Ναι, δεν ξεκινήσαμε ακόμα όμως προετοιμασίες και τα λοιπά.
16: Προετοιμασία ξεκινάει 3 Αυγούστου. Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Αργούμε ακόμα.
16: Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά και ο Σάκης Ωραίου μου νομίζω.
0: Με τους χορηγούς εκείνους στην Αθήνα τι κάνουμε?
16: Δεν το έχω αναλάβει εγώ. Το έχει αναλάβει ο Σάκης Ωραίου μου. Δεν ξέρω.
0: Πάει καλά ή.
16: Δεν ξέρω, Χρήστο, τι ακριβώς γίνεται.
0: Μην το κάνεις και εσύ σαν το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν.
16: Όλα θα πάνε καλά.
0: Σε ένα διοικητικό συμβούλιο, μην ξέρετε πώς πάει αυτό το θέμα.
16: Ξέρετε, αλλά δεν λέτε. Όλοι έχουν το ρόλο τους. Το έχει αναλάβει και ο Σάκης Ωρίμος ο πρόεδρος και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά.
16: Τώρα, όπως είπα εγώ, θέλουμε τη στήριξη πρώτα από τον νομό Καστοριάς και μετά από την περιφέρεια απ' έξω.
0: Λοιπόν, τώρα και κάτι ακόμα πριν μας φύγεις. Επειδή όταν σ' ακούνε περιμένουν και μια είδηση για τα Μήλα.
16: Ναι.
0: Έχεις κανένα νέο, Δαμιανέ Παπαϊωάννου, σήμερα για τα Μήλα?
16: Off the record, προχθές που ήμασταν σε μια συνάντηση στην Έδεσα.
0: Στην Έδεσα. Από εκεί που είναι και τα κεράσια δηλαδή.
16: Κεράσια, ναι. Σε ένα συνεταιρισμό επάνω στα Βρυτά.
0: Ναι.
16: Που είμαστε εκεί πέρα και τα παίρνουμε, που τα παίρνει η εταιρεία δικιά μου όλα τα κεράσια εκεί.
0: Ναι.
16: Ήταν μια συνάντηση με πάρα πολλούς φορείς. Δηλαδή ήταν ο κύριος Σταμενίτης, ο κύριος Καράουγλου.
0: Οπα.
16: Ήταν ο δήμαρχος της Έδεσας. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής της περιφέρειας Πέλας, Σημαδίας και αυτά. Και σε κάποια στιγμή με τον κύριο Σταμενίτη είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε, του έδωσε κάποια πράγματα για το εργασιακό, που είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για εμάς τους παραγωγούς, και όχι μόνο της Καστοριάς αλλά και όλη την Ελλάδα. Το εργασιακό, έτσι όπως έχει φτάσει, δεν μπορεί, και θα το πω και δημόσια, δεν μπορεί το κράτος να υπάρχουν τόσες πολλές δομές, τόσους πολλούς κόσμους να κάθεται και να μην να βάλει μια πλάτη. Οπότε όλοι αυτοί, οι Σουδανοί, οι Αφγανοί, οι Φιλιππινέζοι, οι Πακιστανοί, να μπουν στο πρωτογενή τομέα. Γιατί χωρίς εργάτες γης, ο πρωτογενής τομέας, Χρήστο, θα σβήσει.
0: Ναι, θα μπορούσε να κάνει το κράτος και κάτι άλλο. Ναι. Όπως επιδοτεί θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσα από την ΔΥΠΑ, θα μπορούσε να επιδοτεί θέσεις εργασίας και στον αγροτικό τομέα, ώστε να διευκολυνθείτε και εσείς και ο κόσμος που δεν έχει δουλειά.
16: Φυσικά, φυσικά. Και νομίζω σε άλλους
0: νομούς. Αυτό γιατί δεν γίνεται, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Δεν λέμε ότι σήμερα ένας που ο σύγχρονος αγρότης είναι ουσιαστικά επιχειρηματίας? Αυτός δεν δικαιούται μια επιδότηση εργασίας για να μειώσει το εργασιακό του κόστος, παίρνοντας ένα εργάτη με, ξέρω εγώ, 80% επιδότηση? Δεν κατάλαβα. Ή και 100% ή στα ασφαλιστρά του.
16: Ας μας δώσει το δικαίωμα να πάρουμε από τη δομή εργάτες γης και να κόβουν και το εργόσιμό τους όπως γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας εργάτης γης, να πάρει να το πάρει από τη δομή κανονικά με χαρτιά, είναι 40 ευρώ το μεροκάματο, που μέσα είναι το 10%, δηλαδή είναι και το εργόσιμο, δηλαδή είναι στα 36 ευρώ νόμιμα. Έτσι, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι εμείς συνάδελφοι εδώ πέρα στο νομό Καστοριάς, και κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Φέτος ειδικά αυτό που έγινε με το εργατικό, ένα πρωτοφανές πράγμα που νομίζω ότι όσοι θα πληρώσουν αυτά τα μεροκάματα που θα πληρώσουν, που πληρώνουν μάλλον οι άνθρωποι, έτσι, θα πάνε φυλακή. Δεν μπορεί να βγει ο παραγωγός με αυτές τις τιμές που είναι στο εργατικό. Εντάξει, νομίζω ότι ήρθε ο κόμπος, ήρθε η θηλιά στο λαιμό, και νομίζω ότι είναι η φετινή χρονιά, είναι ορόσημο για τα επόμενα χρόνια για τους εργάτες γης. Νομίζω, εγώ προσωπικά θα το ξεκινήσω αυτό. Θα κάνω μια μικρή δομή δική μου, δηλαδή περίπου των 20 ατόμων, νόμιμους, και όποιος θέλει με ακολουθεί. Όποιος δεν θέλει, ας περιμένει έναν εργάτη που θα του πει σήμερα έρχομαι, αύριο δεν έρχομαι, τόσα θέλω σήμερα, τόσα δεν θέλω αύριο.
0: Μάλιστα. Ναι, κατά τα άλλα όμως, κλείνουμε αυτή την ωραία παρένθεση για το εργατικό.
16: Είπαμε για το εργατικό με τον κύριο Σταμενίτη.
0: Πάμε στις αποζημιώσεις και τους παγετούς, τους περσινούς.
16: Το μόνο που μου είπε off the record εκεί πέρα ο κύριος Σταμενίτης, και ξέρετε ότι είναι ένας αγωνιστής για τον νομό Καστοριάς και τον ευχαρίστησα δημόσια, μου είπε αυτό ακριβώς, ότι η οικία θα υπογραφεί, αν όχι αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
16: Και μέσα Αυγούστου, αρχά Σεπτεμβρίου θα πληρωθούμε. Τώρα.
0: Τον παγετό της άνοιξης του 25.
16: Το παγετό της
0: άνοιξης. Πώς θα πληρωθείτε?
16: Τώρα, το πώς θα πληρωθούμε, πόσα χρήματα θα πάρει εισθρηματικά, δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Τι θα γίνει?
0: Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος.
16: Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος, για ποιο λόγο? Γιατί οι αποζημιώσεις του 25 θα πάνε στην ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην τριετία τι τιμολόγια έχουν κοπεί, με αυτά θα πληρωθούν. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ να έχει κόψει 200 τόνους, λέω εγώ ένα εικονικό νούμερο, 200 τόνους μήλα του 25, και να θέλεις να πάρεις αποζημίωση. Ή να έχεις δηλαδή στη τριετία να έχεις πλήρη παραγωγή και να θέλεις να αποζημιωθείς. Αυτά θα μπουν όλα μέσα στην ΑΔΕ, θα είναι.
0: Ναι.
16: Και βάσει της ΑΔΕ θα πληρωθεί ο κόσμος. Τώρα, αν είναι δίκαιο ή άδικο, θα το κρίνουμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Ναι. Πάντως, λες Σεπτέμβριο η πληρωμή.
16: με την υπόσχεση του κύριου Σταμενίδη.
0: Γιατί Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές.
16: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και Οκτώβριο εκλογές, μπορεί να είναι και την Άνοιξη, μπορεί να είναι και το Δεκέμβρη και το Νοέμβρη.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, λόγω εκλογών, μήπως σφιχτούν λίγο τα πράγματα. Αυτό εννοείς.
16: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό εννοείς. Ωραία.
16: Όπως και τον είπα, ότι, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει οι εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ, οι γεωπόνοι, να έρχονται να κάνουν δίκες και αντικειμενικές εκτιμήσεις. Γιατί αυτό το χάλι, δηλαδή να έρχονται όλοι οι γεωπόνοι να κάνουν τις εκτιμήσεις τους και μετά όλη η παραγωγή να πάνε να κάνουν στάσεις, και χρόνο και άδικο είναι, και χρόνο θα σου πάρει για να αποζημιωθείς την επόμενη.
0: Ο κύριος Παύλο από την Ελληνική Λύση λέει στον κύριο Παπαϊωάννου: φτάνει με τους ξένους εργάτες γης, προγράμματα επιδοτούμενα μόνο για τα Ελληνόπουλα.
16: Ωραία, ο κύριος Παύλο μπορεί να φέρει, εγώ είπα την άποψή μου. Ο κύριος Παύλο μπορεί να πει μέσα στη Βουλή όλοι αυτοί που παίρνουν επιδόμα. Ναι. Όλοι αυτοί που παίρνουν επίδομα, κύριε Παύλο, μπορούν η Ελληνική Λύση να τα σταματήσει να μην παίρνουν και να βγουν στα κτήματα να δουλεύουν.
0: Τι εννοείς, ότι έχει μάθει ο Καστοριανός κάθε Καστοριανός στο επίδομα και κάθεται.
16: Φυσικά. Σου λέει, εγώ θα πάρω 400-500 ευρώ από τον ΑΕΔ και θα κάθομαι όλη την ημέρα και θα πίνω καφέδες.
0: Μισό λεπτάκι. Φτάνουν 350 να κάνει τι με 350.
16: Θα πάρει και από τη γιαγιά, θα πάρει και από τον παππού, θα πάρει και από εκεί.
0: Οπότε προτιμά να κάθεται
16: και να μην πάει να δουλέψει.
0: Ναι, μάλιστα. Δηλαδή θα μπορούσε να δίνει το κράτος 350 ή 500 τέλος πάντων και να το πει θα πάει να δουλέψει τον Παπαϊωάννο, ας πούμε.
16: Πολύ ωραία. Και μπορεί να κάνει και το άλλο.
0: Αντί να του δίνει 350 για να κάθεται.
16: Όχι, μπορεί να σταματήσει τα επιδόματα, Χριστό και κύριε Παύλου. Μπορεί να σταματήσει το κράτος το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, ναι, να σταματήσει τα επιδόματα,
0: ναι,
16: όπως Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που είναι οι μήνες συγκομιδής και οι μήνες αραιώματος, για 4 μήνες να σταματήσει το επίδομα και να σου δίνει το δικαίωμα να πάει να πάρεις εσύ έναν εργάτη γης Έλληνα. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να φέρουμε δε και καλά ξένους εργάτες γης. Ήμουνα ο μοναδικός όταν σταμάτησε
0: Για να μιλήσουμε ειλικρινά όμως, μισό λεπτάκι. Σήμερα, γιατί ήταν μια περίοδος που θυμάστε κάτω στο Van Vliet, περνούσαν εκεί και έπαιρναν τους εργάτες για τα αραιώματα. Ήταν μια χρονιά πολύ δυνατή για τον κάμπο. Αυτό συνεχίζεται, πάει ο Καστοριανός, συνεχίζει.
16: Όχι, και δεν μπορεί να το υποστηρίξει ένας συνάδελφος αυτό το πράγμα, γιατί η δουλειά η δική μας είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, ανάλογα με τα στρέμματα που έχει ο καθένας, ο άλλος θα έχει ένα μήνα δουλειά, ο άλλος θα έχει 10 μέρες δουλειά, ο άλλος θα έχει 2 μήνες δουλειά. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήμουν ο πρώτος υποστηρικτής αυτού του κομματιού που στήριξα, ενώ είχα, χωρίς να έχω καμία άλλη σκέψη στο μυαλό μου, τόσα χρόνια δηλαδή είχαμε εργάτες από άλλες χώρες. Και ήμουν ο μοναδικός με την κατάρρευση της Γούνας που είχα πάρα πολλούς Έλληνες όλους.
0: Για να το πούμε και με τη σειρά τους. Εδώ ποιοι είναι οι νούμερο ένα ξένοι εργάτες, δηλαδή τι έχουμε από ξένο εργάτη Καστοριά. Αλβανία.
16: Αλβανία, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Είναι νούμερο ένα.
16: Νούμερο ένα,
0: και ναι, μετά αλλά έχουμε και από Ινδία, έχουμε και από Πακιστάν.
16: Όχι, δεν έχουμε τίποτα από εδώ πέρα. Ενώ οι άλλοι νομοί έχουν από παντού.
0: Η Καστοριά έχει μόνο Αλβανία, έτσι.
16: Αλβανία και Έλληνες. Και Έλληνες που έχουν επίνει εδώ πέρα. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες και δικαίως φεύγουν για σεζόν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να υποστηρίξω εγώ, δηλαδή να έχω έναν εργάτη Έλληνα και να τον κρατήσω όλο τον χρόνο. Δεν έχω δουλειά.
0: Ο κύριος Παύλος συμπληρώνει: επιδόματα εργασίας, κύριε Παπαϊωάννου, και όχι ανεργίας. Η Καστοριά μπορεί στον πρωτογενή τομέα να δίνει εργασία για τουλάχιστον 8 με 9 μήνες τον χρόνο.
16: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Παύλου. Η συγκεκριμένη δουλειά η δική μας είναι 2 μήνες το αρέωμα και 2 μήνες είναι η συγκεκριμένη του ομίλου. Δεν γίνεται τίποτα παραπάνω.
0: Μήπως για τις άλλες αγροτικές δουλειές, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει ή κάπου αλλού μπορεί να πάνε.
16: Όχι, όχι. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτό που σας είπα. Γιατί?
0: Γιατί είναι και τα φυτέματα, είναι και τα. Για τα απορροκευτικά μιλάω περισσότερο.
16: Αυτό είναι 2 μέρες, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν λέει τίποτα γι' αυτό.
16: Οι άλλοι νομοί όμως μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος 20 εργάτες και να πει: σήμερα θα μάσω τα κεράσια, αύριο θα μάσω τα ροδάκινα, μετά θα μάσω τα μήλα. Δηλαδή, οι άλλοι νομοί, επειδή έχουν 3-4 καλλιέργειες, μπορούν να υποστηρίξουν αυτό, να κρατήσουν ένα εξάμηνο, ένα οκτάμηνο, έναν εργάτη γης. Η Καστοριά δεν μπορεί. Οπότε, τι μπορεί να κάνει? Να φέρει προσωρινά για ένα μήνα, ο καθένας για ένα μήνα, εργάτες γης από άλλους νομούς. Και ποιοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή? Γιατί και οι Αλβανοί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες πλέον στην. Στα κτήματα Αλβανοί, γιατί άλλοι έχουν γίνει επιχειρηματίες, άλλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, άλλοι έχουν πάει στα νησιά, ξέρετε πώς γίνεται. Ενώ αυτή τη στιγμή η μοναδική ευκαιρία είναι με αυτό που σας είπα. Με Αφγανούς, Πακιστανούς, Φιλιππινέζους και αυτά. Και Σουδάνους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
16: Δυστυχώς. Που για δυστυχώς. Μένα θα ήταν καλύτερα να ήταν Έλληνες εδώ πέρα, να μέναν και τα χρήματα στο τόπο μας. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαϊώνου, ωραία ήταν αυτά που είπαμε. Άρα, για τις παγωνιές του 25, θυμηθείτε τι λέει ο Παπαϊωάννου σήμερα. Λέει την, αυτή τη βδομάδα ή την άλλη περνάει η διάταξη.
16: Οικία.
0: Και κάπου μέσα Σεπτεμβρίου πληρώνεστε με έναν τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει βρεθεί ακόμα, αλλά θα βρεθεί, θα είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Θα πληρωθείτε τις παγωνιές του 25 της ανοίξεως, εκείνων των δύο περίφημων ημερών.
16: Μετά από 1,5 χρόνο.
0: Μετά από 1,5 χρόνο, βεβαίως. Yeah. Μετά από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, τα κεράσια είπαμε τα φέραμε από την Έδεσ, έτσι.
16: Τα κεράσια είναι από την
0: Έδεσ. Μήπως βρήκατε τον αντιπρόεδρο Εδεσαϊκούλη εδώ πέρα να συνοηθούμε.
16: Όχι.
0: Κάμια μεταγραφή, κάτι.
16: Όχι, απλά...
0: Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον βρούμε. Αντιπρόεδρος, Μάντζιος.
16: Ναι, ωραίος τύπος.
0: Τον ξέρεις, τον έχεις γνωρίσει δηλαδή.
16: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Ή εσύ μόνο με τους πρόεδρους της ΑΕΚ βγαίνεις φωτογραφία?
16: Όχι, εγώ δεν
0: είμαι. Τι όχι. Μες στην Τούμπα με τον πρόεδρο του δεν βγήκες με τον Σαβίδη. Βγήκες με τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Τι παγκοζήσεις εσύ.
16: Ο κύριος Σαβίδης έλειπε. Δεν ήταν, αν ήταν ο κύριος Σαβίδης, θα κάνει και φωτογραφία. Ναι. Απλά εγώ προσωπικά είμαι και του Σαλονιού και του Αλουνιού.
0: Ναι.
16: Έχω τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα.
16: Μπορεί να κάνω παρέα και με το πιο ταπεινό και με το πιο επιστήμονα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μου βρεις την άλλη φορά που θα πας έδεσαι αντιπρόεδρο Δεσαϊκού.
16: Ωραία, θα σου βγάλω και το βίντεο και θα το στείλω.
0: Και φωτογραφία θέλω.
16: Μα θα σου βγάλω βίντεο.
0: Βίντεο κανονικά σε αποκλειστικότητα.
16: Σε αποκλειστικότητα μόνο για το χρυσό.
0: Παπαϊωάννου συναντά αντιπρόεδρο Δεσαϊκού. Για το τι μάτς έγινε τότε με την Καλαμαριά ήταν, νομίζω.
16: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ το περίφημο μάτς και η περίφημη δήλωση. Η ιστορική, ιστοσιώνια των αιώνων. Λοιπόν, Δαμιανέ, ευχαριστούμε πολύ.
16: Τι καλημέρα μου.
0: Καλή συνέχεια στην παραγωγή. Βέβαια, πολύ βροχή, όπως καταλαβαίνεις. Αστραπόβροντα, χαλάζια πάλι προχθές. Άστατος ο καιρός.
16: Δεν έχει τελειώσει
0: ακόμα. Στρώνει το
16: καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι, και δεν ξέρω πώς πάει μέχρι τώρα πέρα από τις περιοχές που είχαν πληγεί από προηγούμενη κατάσταση.
16: Τι εννοείς, από τον Παγιωτό Κρίστο ή από.
0: Ή από τα φετινά άσχημα. Και χαλάζι και παγωνιά.
16: Σε ένα μέρος πάνω στο τυχείο, σε ένα μέρος του κάμπου.
0: Το παραλίμνιο.
16: Όχι στο παραλίμνιο. Πάνω πηγαίνοντας στην είσοδο του χωριού είχε πιάσει. Είχε πιάσει το χαλάζι.
0: Ναι, για το χαλαδικό λέω, για την παγωνιά του παραλίμνιου.
16: Η παγωνιά στο παραλίμνιο και από τη μέση του κάμπου και προς τα σχεδόν όλοι, σχεδόν ναι. Όλοι, γιατί πάνε να το περάσουν, μίλησα και με τον κύριο Βρόντζο και τον ναι. Είπα, μην διανοηθεί κανένας και έρθει και στη Καστοριά και πει ότι δεν έχει παγωνιά, είναι καρπία. Μην διανοηθεί κανένας και έρθουν εδώ πέρα οι απεσταλμένοι σας και πούνε ότι υπάρχει ακαρπία και δεν υπάρχει παγωνιά. Όλος ο κάμπος και όλος ο νομός νομίζω υποφέρει, εκτός αν εξαιρέσουμε ένα χωριό. Νομίζω έχει πληγεί όλος ο νομός Καστοριάς από το Παγετό και ειδικότερα στο αυτό που έχει μεγαλύτερη ζημιά είναι τα ασπρόφλουτα. Τι εννοώ τα ασπρόφλουτα, τα Φούτζι, τα Golden, τα Τζόνα, αυτά.
0: Δαμιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ και την επόμενη φορά θα φέρουμε και ροδάκι να κρίσω.
0: Τα κεράσια συντηρούνται εκτός ψυγείου ή εντός ψυγείου?
16: Για να τα φας τραγανά και το βράδυ να πιεις ένα λευκό κρασί, θα τα βάλεις στο ψυγείο, θα τα βάλεις σε μια λεκάνη μάλλον,
0: ναι.
16: Με νερό και θα ρίξεις μέσα παγάκια.
0: Και για το βράδυ.
16: Για το βράδυ. Και θα παίρνεις ένα κερασάκι με ένα λευκό κρασί.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι.
15: Τώρα όλα αυτά να τα βάλουμε στο ψυγείο να πάγω.
16: Σε μια λεκάνη. Σε μια
15: όλα!
16: Όλα σε μια λεκάνη με νερό. Με παγάκια. Και πίστεψε με, Έλενα, ότι με ένα λευκό κρασί θα είναι απόλαυση.
0: Όλα μέσα στο ψυγείο να τα βάλω αυτά, δηλαδή.
16: Ναι, όπως είναι μέσα στο ψυγείο, μπορεί να σου κρατήσουν και 15 μέρες.
0: Με νερό όμως.
15: Και παγάκια.
16: Το νερό με τα παγκάκια θα τα βγάλεις το βράδυ στο καναπέ όταν θα κάτσεις με το κρασί.
0: Με έτσι πες το μου. Γιατί...
16: Εντάξει, όχι όλα. Τώρα θα μπες στο νερό, θα κάνεις 15 μέρες.
0: Δεν γίνεται.
16: Όπως είναι
0: άρα
16: τώρα.
0: Θα το βάλω αυτό όπως είναι μέσα στο ψυγείο.
16: Ψυγείο και θα παίρνεις από το ψυγείο, θα τα βάζεις σε μια.
15: Σε ένα
0: μπολάκι με νερά, με νερό και πάγο.
16: Και θα είναι απόλαυση.
0: Τι λέει. Τι μυστικά είναι αυτά, παιδιά. Τι μυστικά είναι αυτά.
16: Αφέρε μυστικά και το καναπέ για να απολαμβάνεις το βράδυ σου, Χρήστο.
0: Ωραία.
16: Και Έλενα.
15: Ευχαριστούμε.
0: Ωραία.
16: Η Έλενα το απολαμβάνει καλύτερα το
15: εγώ
16: βράδυ.
15: Εγώ σίγουρα.
16: Με το αγόρι της. Εμείς απολαμβάνουμε με καμιά ταινία, Χρήστο.
0: Θα τους δώσω και αυτούς μερικά.
16: Τα μισά.
0: Τα μισά.
15: Τα μισά. Πόσο τα βάζω όλα αυτά, εσύ, ρε.
16: Τα μισά θα σας ξαναφέρω κι άλλα.
0: Ωραία. Εμείς εδώ καλές κερασιές έχουμε.
16: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλές, αλλά...
0: Λίγες.
16: Είναι λίγη η παραγωγή, γιατί είναι δύσκολη η καλλιέργεια των κερασιών.
0: Ναι.
16: Η παραγωγή που είναι...
0: Να μην πιάσει κουλίκι, θέλει ρατίσματα κτλ.
16: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παγώνει και αυτό.
16: Λόγω κλιματικής αλλαγής με παγωνιές και αυτά.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή δεν μπορεί να... δεν είναι τόσο εύκολο. Η περισσότερη καλλιέργεια είναι στα άμυλα εδώ. Μακάρι να υπήρχε μια σκάλα πολύ δυναμική, όπως έχει, υπάρχουν άλλες περιοχές. Να γινόταν μια σκάλα στην Καστοριά, γιατί η Καστοριά λόγω...
0: Τι είναι η σκάλα?
16: Η σκάλα εννοώ, δηλαδή, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί με ένα προϊόν.
0: Ναι, μάλιστα.
16: Δηλαδή, να μπορεί να έρθει κάποιος έμπορος και να στηθεί
0: και να πάρει... αξίζει να πάω σε πέντε ανθρώπους να αμάσω, να τα κάνω σκούπα και να φύγω.
16: Έτσι ακριβώς, για να φέρω τα φορτηγά μου, να τα πάρω όλα.
0: Να συμφέρει η μεταφορά και η μετακίνηση.
16: Έτσι, γιατί όλοι οι παραγωγοί του νομού Καστοριάς νομίζω ταλαιπωρούνται και πηγαίνονται σε άλλους νομούς για να αφήσουν τα πράγματά τους.
0: Δαμιάνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ, την καλημέρα.
0: Ανέμενε τηλέφωνο με τα σέτα για Αγκίστρι.
16: Ό,τι θέλετε, είμαι στην κάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Θηρία. Ενημέρωσε το κατά τα σέτα, σε παρακαλώ. Ενημέρωσε το.
1: Δεν τον ενημέρωσε.
0: Λοιπόν, προχωράμε και πού πάμε.
1: Πάμε και κουφώματα σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας. Αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Και αν μην μας φάνει μυγής και τα κουνούπια τώρα το καλοκαιράκι. Και μπορείτε φυσικά να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Λοιπόν, Χελένα, πάμε. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε σαν εικόνα?
1: Τι?
0: Έπαιζε το παιχνίδι χθες Ολλανδία νομίζω.
1: Όπου Ολλανδία, Κίνα, τι ήταν, Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία. Πρόσεξα, 2-2. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα.
1: Μας πόνισαν τα μάτια, το είδες καθόλου?
0: Ναι, είδα λίγο. Αλλά
1: πιο καλά παίζω εγώ.
0: Ποιο ήταν το ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι?
1: Όχι, ήταν κανένα.
0: Τελειώνει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Και οι Ιάπωνες με σακούλες απορριμμάτων πηγαίνουν σε όλο το γήπεδο και καθαρίζουν τα πάντα, παιδιά. Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Κοίτα, μόνο γι' αυτό.
0: Μόνο γι' αυτό, respect στην Ιαπωνία.
1: Μόνο για τα μαθήματα πολιτισμού, respect στην Ιαπωνία. Τουλάχιστον είναι στο παγκόσμιο να μας διδάσκουν κάτι,
0: απίστευτο.
1: Γιατί μπαλίτσα άστο.
0: Δείτε τις εικόνες, παιδιά, δείτε τις εικόνες. Είναι απίστευτο. Όλοι.
1: Χρόνια το έχουμε ξαναδεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Και παράδοση και σε αυτό. Δεν αφήνουν ούτε το τόσο. Όλοι με μία σακούλα τεράστια στο χέρι. Μαθήματα πολιτισμού.
1: Εμείς τερνόμαστε στις τουαλέτες.
0: Εμείς θα παίξουμε λίγο μπουνιές. Δεν γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε. Και πού πάμε επίσης πριν κλείσω?
1: Αβοκάντο θα πάμε. Και να στείλω τις θερμές μου ευχές εκεί στο Στράτο, διότι είχαμε και ευχάριστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε αβοκάντο, μετά από αυτή τη μικρή δική μας παρένθεση, έτσι και για τις ευχές μας. Πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαιράκι, μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε αβοκάντο για τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τους φτιάχνουν εκεί τα παιδιά. Για τις φρουτοσαλάτες μας επίσης, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Για τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο, πάρα πολύ καλοκαιρινό, chia pudding λέγεται. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, έχει μέσα φράουλα, φραμπουάζ, φλέικς καρύδας, πέντα νόστιμο και πάρα πολύ καλοκαιρινό. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του όμως κρύβει όλη τη δύναμη και τη θωράκιση και την πώς το λένε, δύναμη, είπα θωράκιση, είπα την, ναι. Αυτά όλα που χρειάζεται το νοσοποιητικό μας. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ. Έκλεισε η γραμμούλα, έχουμε διαφημιστικό όμως.
1: Ναι.
0: Τώρα η συγκομιδή λέει: έχει σε τσάι, λεβάντα, ρίγανη για 3 μήνες. Ναι. Για ρώτα την κυρία Νικόλετα.
1: Νικόλετα δεν τα ξέρει αυτά. Τσάι είπες. Αν έχει συγκομιδή τώρα. Τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο έχει.
1: Ναι.
0: Τον Ιούλιο. Και Παύλου, βάζετε ένα μήνα παραπάνω, βλέπω εδώ. Λοιπόν. Μήπως τώρα έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ. Μήπως τώρα έχουμε τη γραμμούλα μας στον αέρα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Νατσούλη.
0: Καλημέρα.
2: Ο Μανώλης ο Μάνος είναι.
0: Ναι.
2: Έχω υποχρέωση, είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα.
2: Έχω υποχρέωση προς τους πολίτες και σαν δημοσιογράφος να πω ότι ο κύριος Παπαϊωάννου ψεύδεται.
0: Για ποιο θέμα?
2: Σχετικά με το προηγούμενο θέμα που είχατε μαζί.
0: Με τους εργάτες γης.
2: Ναι.
0: Ότι οι Καστοριανοί δεν πάνε. Ναι. Πάνε τώρα, πιστεύετε?
2: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι οι Καστοριανοί, η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες δεν παίρνουν τους Έλληνες Καστοριανούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν τους παίρνουν για αυτονόητους λόγους.
0: Θέλουν περισσότερο μεροκάματο οι Καστοριανοί και δεν το δίνουν.
2: Γιατί ώρες που έχουν αρκετούς σε κάτι καλύβες τους δίνουν κάποια διατροφή βέβαια. Και όταν πάει κάποιος Έλληνα, τον προσλαμβάνουν για 2-3 ημέρες. Και μετά τους λένε
0: και μετά τους διώχνουν. Ωραία κύριε Μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε Ελενάκη στο διαφημιστικό μας.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουμε παιδιά επιγόντως σε 5 λεπτάκια με τα υπόλοιπα της σημερινής εκπομπής.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες να πήγε? Τι
1: 25.
0: Αχ, Ελένα, 23,3.
1: Δεν έπεσε και πολύ έξω.
0: 23,3, μία προσφορά Dow Vimpo από Βασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannes Mann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώ και Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Έλενα, πού είσαι, πού είσαι.
1: Εδώ. Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε και πάμε πού, στο έμπα του δευτέρου ημιώρου της δευτέρας ώρας.
1: Να πάμε και στο φροντίσω.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, κατακλείσεις, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, δύο τηλέφωνα δίνω πάντα από το φροντίζω, το 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαϊωάννου και είχε κάποια παρέμβαση ο κύριος Παύλου.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή είναι ένα θέμα που πραγματικά μπαίνουμε στην καλοκαιρινή παραγωγική σεζόν και για το νομό μας, τι ακριβώς γίνεται εδώ.

0: Πριν πάμε όμως στον κύριο Παύλου, προσέξτε τώρα πώς θα πάμε λίγο αμοργό.
1: Αμοργό.
0: Ναι, γιατί έχουμε έναν Καστοριανό εκεί.
1: Στην Αμοργό.
0: Τον Στέργιο. Καλημέρα, Στέργιο. Τι κάνεις?
2: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπράβο, μπράβο. Τι κάνει η Αμοργός?
2: Η Αμοργός είναι πάρα πολύ καλά. Είμαστε, ξεκίνησε το καλοκαίρι και ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Είσαι εκεί σεζονίστα, Στέργιο?
2: Μένω 9 μήνες το χρόνο και το χειμώνα στην Καστοριά, γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Έχουμε μια από τις ωραιότερες πόλεις, μη σας πω, ίσως την καλύτερη της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα,
0: ναι,
2: από ότι επειδή ταξιδεύω το χειμώνα και λόγω της δουλειάς μου και τα λοιπά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις πόλεις Ιταλίας ή της Ελβετίας που έχουν λίμνες.
0: Εκεί που είσαι τώρα στην Αμοργό, 9 μήνες είπες περνάς στην Αμοργό, έτσι?
2: Ναι.
0: Με τι ασχολείσαι εκεί κυρίως? Τα τουριστικά?
2: Έχω ένα ξενοδοχείο εδώ που λέγεται.
0: Α, έχεις ο ίδιος ξενοδοχείο. Α, μάλιστα.
1: Να μας το πει κιόλας πώς λέγεται.
0: Πείτε το, Στέργιο, για να, αν έρθει κάποιος Καστοριανός, να προτιμήσει την Καστοριά φυσικά, Μαργό.
2: Εννοείται. Το ξενοδοχείο λέγεται Villa Leblanc και πήρε το όνομα γιατί γυρίστηκε εδώ το απέραντο γαλάζιο.
0: Α, μάλιστα.
2: Επειδή εμείς είμαστε γαλλόφωνοι λόγω του ότι κάναμε γούνη στο Παρίσι χρόνια μαζί με τον
0: Φίλιππο. Ήσουν στη γούνα έτσι και μεταπίδες στον τουρισμό στην Αμοργό, ε?
2: Έτσι ακριβώς, από το 92. Από το 1992.
0: Θα μπορούσες να επενδύσεις σε τουρισμό στην Καστοριά? Και γιατί προτίμησες την Αμοργό?
2: Επειδή ξέρετε τώρα είμαι και από την Κωτήλη και χορτάσαμε το χιόνι.
0: Ο Στέργιος είναι από την Κωτήλη. Να πούμε και το επίθετο, Στέργιο.
2: Στέργιο Στεριόπουλος, του Γεωργίου.
0: Από την Κωτήλη.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε, χρόνια με τη γούνα. Η γούνα μας χαιρέτησε, οπότε ασχοληθήκαμε με αυτό, ξενοδοχιάρα στην Αμοργό.
2: Δυστυχώς μας χαιρέτησε η γούνα. Δεν θα ήθελα να πω αυτή τη λέξη, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά.
0: Και σε ποιον δεν άρεσε?
2: Και μας έζησε όλους τους Καστοριανούς πάρα πολύ καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές τις συγκυρίες τώρα με τους πολέμους στην Ουκρανία, ναι, λίγο από εδώ, λίγο από, ναι, εκεί, λίγο μας κυνήγησαν και οι οικολόγοι, λίγο έφυγε από τη μόδα. Εμείς βέβαια προσπαθούμε πάντα με τον τρόπο μας όσο μπορούμε, και εγώ από εδώ την Καστοριά, δηλαδή αν έρθω σε επαφή με φίλους γουναράδες που έχω στο Παρίσι και στην Ισπανία, γι' αυτό και το κάλεσα τώρα δηλαδή, που έχω ένα φίλο στην Ισπανία που κάναμε γούνη στο Παρίσι και αυτός είναι στην Καστίγια Λεόν, στην Ποφεράδα. Εγώ δούλεψα εκεί μαζί του. Ο φίλος μου αυτός ζητάει επειγόντως κάποιον που να γνωρίζει τη μηχανή και να μοντάρει κιόλας, και ζητάει επειγόντως για ένα χρονικό διάστημα από χτες, μέχρι τα Χριστούγεννα γίνεται, και μου είπε αν θέλει κάποιος θα είναι σαν βασιλιάς.
0: Μισό λεπτάκι. Καλούμε λοιπόν έναν μηχανικό που να ξέρει και από τι είπες ακόμη. Από μοντάρισμα.
2: Αυτό το λένε στη γούνα μηχανικούς, ας πούμε.
0: Η μηχανική. Οπότε αυτός πρέπει να πάει Ιταλία όμως.
2: Όχι, Ισπανία.
0: Ισπανία, συγγνώμη.
2: Ισπανία, ναι.
0: Ισπανία. Και θα ζει σαν βασιλιάς εκεί αν το κάνει αυτό.
2: Έτσι λέει ο φίλος μου, ότι άμα θα έρθει κάποιος από την Καστοριά και ξέρει καλά τη δουλειά, θα είναι καλά πληρωμένος, θα έχει το σπίτι του,
0: ναι,
2: θα έχει το φαγητό του,
0: ναι,
2: και θα περάσει σαν βασιλιάς.
0: Σαν βασιλιάς. Δώσε μου ένα τηλέφωνο αν ενδιαφέρεται κάποιος Καστοριανός.
2: Τον γνωρίζω τον κύριο αυτόν, γιατί είμαστε και φίλοι από το Παρίσι, ναι, και εγώ ήρθα στην Καστοριά βέβαια και μετά στην Αμοργό. Αυτός επένδυσε πάλι στη γούνα στην Ισπανία, στην Πονφεράδα.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και με έκανε το τηλέφωνο. Εγώ πήγα πάλι, δούλεψα εκεί πέρα. Έχω περάσει εξάμηνα πολλά στην Ισπανία. Λοιπόν, και γι' αυτό ζητάει κάποιον, και ο μόνος Καστοριανός που έχει πολύ.
0: Αν βρεθεί κάποιος λοιπόν, πού να επικοινωνήσει?
2: Να επικοινωνήσει το τηλέφωνο μου 697.
0: Ναι.
2: 697-72-31 808.
0: Καλά, αυτό θα το κρατήσω εγώ και για την Αμοργό που είπες.
2: Όποτε θέλετε.
1: Παιδιά από την Καστοριά έχετε που έχουν έρθει να δουλέψουν εκεί σε εσάς στην Αμοργό?
2: Βεβαίως έχουμε. Έχουμε μια Καστοριανή καταγωγή από την Κορυσό και έχει ένα εστιατόριο εδώ στην Αμοργό.
0: Α, έχουν κάνει και επενδύσει και άλλοι Καστοριανοί στην Αμοργό.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εμείς έχουμε και το bar Le Grand Bleu που λέγεται λόγω του φιλμ και το ξενοδοχείο Villa Le Grand Bleu. Έχουν έρθει και άλλα παιδιά κατά καιρούς που δουλεύουν σεζόν και γυρίζουν πίσω.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, όποιοι ενδιαφέρεστε να ζήσετε σαν βασιλιάδες και είστε μηχανικοί στην Ισπανία, 69-77-231-808.
2: Ναι, να με τηλεφωνήσει.
0: Και
2: να...
0: τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Σίγουρα υπάρχει πολύ καλό μεροκάματο, πολύ καλή αμοιβή, αυτό καταλαβαίνουμε από το φίλο μας στο Στέργιο.
2: Ακριβώς. Και θέλουμε ένα σοβαρό παιδί εργατικό και είπαμε σαν βασιλιάς. Δεν έχει ούτε υπερορίες ούτε σκλαβιά 8 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες βολτάρει σε μια πολύ ωραία πόλη και φθηνή.
0: Και φθηνή. Ναι. Οπότε τον έχετε και διαμονή και τα πάντα όλα εκεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και διατροφή.
2: Κοιτάξτε, έτσι μου είπε ο φίλος μου. Και διατροφή.
0: Απίστευτο. Και διατροφή. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Παιδιά, αν ενδιαφέρεστε, ψάχνουμε ένα καλό παιδί μηχανικό για πολύ σοβαρή δουλειά στην Ισπανία. Ωραία.
2: Αυτή είναι και η οικογένειά. Αν έχει και σύζυγο, ας πάρει και τη σύζυγο μαζί του. Δεν
0: απαγορεύεται.
2: Αν έχει φίλη δηλαδή, βέβαια, γιατί θα έχει το διαμέρισμα, θα είναι μόνο.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε Στέργιο και όποιος μας το ζητήσει θα το έχουμε σημειώσει στο τηλέφωνο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολλά φιλιά στην πόλη μας και στον ομό μας.
0: Να είσαι καλά Στέργιο μου, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας στέλνω λίγο ήλιο και θάλασσα.
1: Αχ ναι.
0: Αχ τι ωραία. Στείλε μας το Messenger και κάποια... Ξέρεις τι θέλω, Στέργιο, στείλε μας λίγο στο Messenger. Ναι. Στείλε μας λίγο κάμια, πώς είναι εκεί το ξενοδοχείο, τη θάλασσα, όλα
1: λίγο
0: αυτά, στείλε μου λίγο.
2: Όλα θα σας στείλω.
0: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και τώρα πάω στον κύριο Παύλου. Με καθυστέρησε λίγο γιατί τον έχω στη γραμμή, αλλά νομίζω ότι επειδή και ο κύριος Παύλου υπήρξε άνθρωπος του τουρισμού. Κύριε Παύλου, καλημέρα. Κύριε Παύλου, έκλεισε ο κύριος Παύλου. Χάσαμε τον κύριο Παύλου. Δεν μας περιμένει.
1: Θα επικοινωνήσουμε ξανά, εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Παύλου, σας περιμένω.
1: Να, μέχρι να πάμε στο φροντίζον θα έχει καλέσει.
3: Τα πεπόνια, σας ακούμε με συμπόνια. Τι είναι τούτη η φορά, την πατήσαμε γερά. Να χαθεί το καλοκαίρι, σε κανένα δεν συμφέρει. Εμείς δίχως καλοκαίρι,
0: έχουμε καεί από χέρι, κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε. Κλείνουν τα σχολεία σήμερα
1: με μπουγέλο
0: και, με μπουγέλο και ξαναρχόμαστε 11 Σεπτεμβρίου με πεπόνια τα πεπόνια τα πεπόνια.

0: χρόνου. Ρλεμάν έδρανα τροχαλίες. Υδραυλικά εξαρτήματα, βρύσες, χρώματα, κόλλες από την Κραφτ. Βάφουμε τώρα, κυρία μου. Βάφουμε τώρα.
1: Βάφουμε τώρα.
0: Είναι καλοκαιράκι και βάφουμε. Με πολύ καλές τιμές και στα χρώματα, η στήριξη να το έχετε υπόψη. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταυρουσία Μελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Αγαπημένες μου φιλενάδες,
1: έλα,
0: πάμε και στο Your Look.
1: Κουκλάρες μου, πάμε λίγο για ψώνια, γιατί είμαστε και στο καλοκαιράκι και τα κορίτσια εκεί στο Your Look αποφάσισαν να γιορτάσουν τον ερχομό του καλοκαιριού με τον καλύτερο τρόπο. 2-1 δώρο σε όλα τα μαγιό. Και όταν λέω σε όλα, το εννοώ μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, αυτά που έχουν ασορτή και το παρεό τους, τα καφτάνια, είναι όλα στην προσφορά. 2-1 δώρο. Πραγματικά θα βρείτε τεράστια ποικιλία. Θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό στο Your Look, το καταλαβαίνετε. Είναι πραγματικά ατέλειωτες οι επιλογές σας. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, όχι απλά θα βρείτε στο Your Look, θα βρείτε, όπως σας είπα, μια τεράστια ποικιλία να διαλέξετε επιτέλους φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που πραγματικά σας αρέσει και όχι ό,τι έχει και σας κάνει. Δηλαδή φέρνουμε ένα μόνο για λίγο πιο μεγάλο στήθος, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, να πάρουμε αυτό, τι να κάνουμε. Θα βρείτε ποικιλία να διαλέξετε. Εννοείται βεβαίως και όλα μας τα υπόλοιπα ρούχα, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν αέρα, τα ποδαράκια μας, τα κοντομάνικα, τα μπλουζάκια μας, τα αμάνικα, όλα αυτά τα ωραία. Και βεβαίως και όλη η κολεξιόν, γάμος, βάφτιση για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Διότι από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ κάθε Σαββατοκύριακο, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου, αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και με τις προσφορούλες του 2-1 στα μαγιό μας, έτσι. Your Look και yourlook.gr.

0: Πάβελ.
1: Παρακαλώ.
0: Έξω έχουν έρθει καλεσμένοι μας. Τους εισάγω μέσα.
1: Μετά,
0: ή μετά το διάλειμμα.
1: Ναι, έχουμε
0: καθαρό χρόνο. Ωραία, εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία. Μαζί μας για να πάμε και στους χορηγούς μας και αμέσως μετά, όπως σας είπαμε, πριν λίγες μέρες, ήταν νομίζω πριν 5 μέρες περίπου, που είχαμε μία ανακοίνωση από το ΤΕΕ μαζί με τους θερμοϊδραυλικούς του νομού μας για το τι ισχύει με το αέριο τελικά στην, το φυσικό αέριο στην Καστοριά. Είχαμε από το ΤΕΕ κάποιες δημόσιες καταγγελίες λοιπόν, και επειδή γύρω από το αέριο υπάρχουν και πάρα πολλά έτσι και αλλιώς ερωτήματα, οι άνθρωποι που θα είναι εδώ μαζί μας σήμερα και από το ΤΕΕ αλλά και από τους θερμοϊδραυλικούς και το περίφημο σωματείο τους Έλληνα, ο Ποσειδώνας.
0: Άρε Ποσειδώνες.
1: Νομίζω ότι αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για να σας τις λύσουμε, όπως έχετε κάνει ήδη από ό,τι είδαμε νωρίτερα, εντάξει.
0: Βλέπω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο και το καινούριο ανακαινίζω κτλ.
1: Λοιπόν, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, Έλενα.
0: Ωραία, φροντιστήριο μη θα πάμε, παιδιά, διότι αν δεν πάμε σήμερα, πότε θα πάμε? Σήμερα, παιδιά, ξεκινούν τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφυτους. Η επόμενη φουρνιά ετοιμάζεται. Μία ανάσα πήραν τα παιδιά μας και αμέσως ρίχτηκαν στον αγώνα για την επόμενη χρονιά. Βεβαίως θα ξανακάνουμε μία παύση και για καλοκαίρι, να απολαύσουν και λίγο τα παιδιά το καλοκαίρι. Όμως εσείς αυτό που πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι σήμερα ξεκινάμε. Οι εγγραφές θα συνεχίζονται και για λίγες μέρες ακόμα, βεβαίως. Αλλά σας περιμένουμε όπως και να έχει στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Εννοείται ολιγομελή τμήματα, όπως τα ξέρετε, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και αγαπημένη σύμπλευση.
1: Ναι, θα πάμε και σύμπλευση στο πιο σύγχρονο κδίφ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης.

περιοχής, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Και πριν πάμε για το διάλειμμα, μαζί μας πάντα είναι και Γέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας.
1: Τι τσίπησες, πες μου αρχικά, θέλω να μου πεις αρχικά για την ανακαίνιση.
0: Έκανα επίσκεψη Σάββατο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να γίνει διπλάσιο το αρχικά το μαγαζί, πρώτον.
1: Είδες τη σωστή κατανομή του χώρου.
0: Σωστή κατανομή του χώρου, ολοκένουργια ψυγεία, τακτοποιημένα, τέτοια σειρά, τέτοια αλφαδιά, δεν υπάρχει. Η χώρα είναι πλήρως ανακαινισμένη, πλακάκι κυριαρχεί και τη ζένα, το πλακάκι πάντου. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να βάλει και τη γραβάτα του ο κύριος Χασάπης καρδιάς μας και να γίνεται πανικός μέσα. Παιδιά, εξαιρετικό, μοναδικό, ανακαινισμένο και στον εξωτερικό χώρο. Στον εξωτερικό έχουμε να κάνουμε ακόμη πράγματα. Θα γίνει διαμάντι. Πάμε λοιπόν δυνατά για όλες τις ανάγκες της εβδομάδας.
1: Και τι πήρες?
0: Πήρα.
1: Να, αυτά παίρνω.
0: Πρόσεξε. Μπουτάκια κατόπουλο.
1: Μπουτάκια, ε.
0: Ναι, γιατί είχε μια όρεξη. Ενησυχία ο φάδερος. Επίσης, πήρα μοσχαρίσιο πρώτης ποιότητας για να φτιάξει μάδερ κοκκινιστό. Εντάξει.
1: Πότε?
0: Βεβαίως.
1: Μεριζάκι θέλω. Πότε?
0: Θα φτιάξει μια από αυτές τις μέρες, λογικά θα το επιμεληθεί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Η Χασάπισσα και ο Χασάπης σου στέλνουν σουτζουκάκι.
1: Τα έφαγα αυτά.
0: Αυτά μάλιστα ακριβώς για αποκλειστικά για σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Μετά, τι άλλο πήραμε? Κάτι άλλο πήρα
1: επίσης. Κοτομπέικον.
0: Κοτομπέικον, μπράβο.
1: Καλά θυμάμαι γιατί στο είχα πει. Γι' αυτό
0: πήρα όλη τη σειρά και όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ, παιδιά, με την απαράμιλη ποιότητα. Νούμερο 1, Γέρμας Φάρμ. Κάθε μέρα κοντά σας στη Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε. Σας στέλνουμε εδώ και με τις δικές ερωτήσεις για το επόμενο θέμα μας.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για φυσικό αέριο. Τι ισχύει με το φυσικό αέριο στην Καστοριά? Η κανονική ενημέρωση που μπορείτε να έχετε, και εδώ για αυτό το λόγο σήμερα είναι μαζί μας η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Ψώμιαδου, και ο πρόεδρος των θερμοϊδραυλικών Καστοριάς, ο κύριος Λιάμπας. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλά είστε?
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχαμε μια ανακοίνωση από το ΤΕΕ και από τους θερμοϊδραυλικούς. Ή υπήρχε κι άλλο στην ανακοίνωση? Νομίζω εσείς οι δύο, έτσι δεν είναι, που βγάλατε την ανακοίνωση.
1: Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Σε συνεργασία
0: και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας. Για το τι ισχύει με το φυσικό αέριο στην Καστοριά. Και μάλιστα στην εισαγωγή λέτε ότι το τελευταίο διάστημα η κοινωνία της Καστοριάς, οι μηχανικοί και οι επαγγελματίες του κλάδου γινόμαστε αποδέκτες παραπλανητικών πληροφοριών από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και κατάστασης λεβιτών φυσικού αερίου για δίθεν δυνατότητα υποδοχής αιτήσεων επιδότησης για την εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο. Γενικά νομίζω ότι είμαστε ακόμα λίγο μπλεγμένοι με το αέριο, σαν το τι ισχύει και το τι μπορούμε να κάνουμε. Για να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Όπως προείπατε κύριε Νατσούλη, έχουμε γίνει αποδέκτες παραπλανητικών πληροφοριών για δίθεν επιδότηση στο φυσικό αέριο.
0: Πράγμα που δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί αν υπήρχε, πρώτο θα ήταν πρώτο θέμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο κόσμος όλος θα τρέχει για την επιδότηση. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση, δυστυχώς θα πούμε εμείς, δυστυχώς, στους λέβητες και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου.
1: Διερευνήσαμε τις καταγγελίες, μιλήσαμε με τους θεσμικούς παράγοντες προκειμένου να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες περί επιδότησης. Μας ενημέρωσαν επίσημα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μακάρι να υπάρξει.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε είναι, γίνονται προσπάθειες, μήπως και στο μέλλον έχουμε κάτι, αν όχι στο 100%, κάπου τέλος πάντων που να μπορεί ο κόσμος να πάρει πιο εύκολα ή να μπει στη διαδικασία του φυσικού αερίου.
1: Έτσι ακριβώς. Η επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή, ό,τι ισχύει σήμερα και βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, σύμφωνα δηλαδή με την οδηγία 2024/1275, στο άρθρο 17, παράγραφος 15, αναφέρεται ότι από 1η Ιανουαρίου του 2025 τα κράτη-μέλη δεν παρέχουν οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση αυτόνομων λεβίτων που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα. Που σημαίνει ότι το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, άρα
0: δεν επιδοτείται.
1: Και γι' αυτό το λόγο
0: δεν υπάρχει ούτε στο εξοικονομό.
1: Ούτε στο εξοικονομό. Ακριβώς. Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω.
0: Και λογικά σε κανένα άλλο πρόγραμμα θα βγει από εδώ και μπροστά.
1: Έτσι. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη, θεωρήσαμε σωστό απέναντι στην κοινωνία να ενημερώσουμε και να προστατεύσουμε τους πολίτες από την παραπληροφόρηση. Γι' αυτό εκδώσαμε το δελτίο τύπου σε συνεργασία με τους θερμοϊδραυλικούς. Θα σας πει και ο κύριος Λιάβας. Mm-hmm. Οπότε, αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία επιδότηση για τους λέβητες φυσικού αερίου.
0: Και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι για λόγους προσέλκυσης πελατών ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία την οποία κάποιοι καπηλεύονται και εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος.
0: Κύριε Λιάμπα,
2: ορίστε.
0: Πώς το είδατε κι εσείς αυτό το θέμα?
2: Και εμείς έχουμε δεχτεί πολλές
0: καταγγελίες. Γιατί εσείς ουσιαστικά θα κληθείτε να υλοποιήσετε όλα αυτά τα σχέδια, έτσι? Η θερμοϊδραυλική του νομού Καστοριάς ουσιαστικά.
2: Όπως είπε και η κυρία Ψωμιάδου, και εμάς κάποιοι πελάτες μας, ενώ έχουν κάνει αιτήσεις για φυσικό αέριο, είδαμε ότι κάποιες εταιρείες τους κάνουν, ότι τους λένε για να έρθουν να πάρουν την επιδότηση και αυτά. Αναφέρθηκε ότι η εταιρεία αυτή είναι ο διαχειριστής του φυσικού αερίου, το οποίο είναι μια παραπληροφόρηση. Ο διαχειριστής του φυσικού αερίου, του δικτύου φυσικού αερίου στην Καστοριά, είναι μόνο η ΕΝΑΟΝ και κανένας άλλος. Έχει και τους συνεργάτες της αναρτημένους στην σελίδα.
1: Mm-hmm. Να πω λίγο. Στην ανακοίνωση που κάναμε αναφερόμαστε σε κάποια νομοθεσία περί αθέμητου ανταγωνισμού σε βάρος των υπολείπων επαγγελματιών του κλάδου, καθώς επιχειρείται η απόκτηση ενός εμπορικού πλεονεκτήματος μέσω ανεπίσημων πληροφοριών. Κάτι τέτοιο, είπαμε, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται επιδότηση. Ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.
0: Από εκεί και μετά, όλο αυτό πιστεύετε ότι μετά την ανακοίνωση έχει, γιατί η ανακοίνωση, να πούμε, ότι παίχτηκε αρκετά στα μέσα της Καστοριάς. Νομίζω παίχτηκε παντού, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύετε ότι έχει ενημερωθεί απολύτως ο Κωνσταντινός στο τι συμβαίνει πραγματικά με το φυσικό αέριο στην Καστοριά?
2: Στο 100% όχι. Και γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε όλη αυτή την κίνηση.
0: Σκοπεύετε να κάνετε και άλλα πράγματα, ίσως μια ευρύτερη ενημέρωση, μια συγκέντρωση κτλ.?
2: Σκεφτόμαστε τώρα να...
0: Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι οι υπόλοιποι είστε σε μια πλευρά απέναντι στην συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία βεβαίως δεν κατονομάζεται, που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Έτσι. Έχουμε σκοπό να οργανώσουμε μια ενημέρωση με την εταιρεία την ΕΝΑΟΝ, μια ημερίδα, για να καλέσουμε στον κόσμο να είναι ανοιχτό προς την κοινωνία της Καστοριάς, για να έρθουν, για να καταλάβουν τη διαδικασία όλη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Σε καμιά περίπτωση πάντως, λέτε, δεν ισχύει ο αριθμός πρωτοκόλλου ώστε να μπουν σε μια σειρά αυτοί που ίσως μελλοντικά πάρουν μια επιδότηση. Αυτό είναι το βασικό.
1: Όχι, και αν κάποια στιγμή βγει ένα πρόγραμμα επιδότησης φυσικού αερίου, θα μπορεί όλος ο κόσμος να συμμετέχει ανεξάρτητα και να επιλέξει φυσικά και τον επαγγελματία, και τον επαγγελματία που επιθυμεί. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Για να μην δημιουργούμε όμως αφρούδες ελπίδες στον κόσμο, υπάρχει, κύριε Ψωμιάδου και κύριε Λιάμπα, πώς τα ξέρετε τα πράγματα, περίπτωση να δοθεί επιδότηση για την εγκατάσταση και για το Λέβητα στην Καστοριά?
1: Αυτό που έχουμε επίσημα εμείς, ναι, από τους τοπικούς φορείς είναι προς το παρόν όχι. Και αν θα υπάρξει προφανώς και ενημέρωση και προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
0: Έτσι όμως δεν θα περπατήσει το μεγάλο έργο του αερίου που γίνεται στην Καστοριά, δηλαδή θα προχωρήσει στο βαθμό που θα το θέλαμε όλοι. Περιμέναμε ένα αέριο δεκαετίες. Η πόλη έχει γίνει, και το Άργος και το Μανιάκι, άνω κάτω. Δεν υπάρχει δρόμος και δρομάκι στενό που να μην έχει βομβαρδιστεί. Και αν όλο αυτό το πράγμα αξίζει τον κόπο, γιατί οι συνδέσεις μέχρι στιγμής είναι και ελάχιστες.
2: Κύριε Νατσούλη, ο κόσμος φοβάται το φυσικό αέριο.
0: Το φοβάται.
2: Το φοβάται γιατί ακούγεται ότι είναι πανάκριβο, το υγροποιημένο.
0: Ξέρετε τι μου έχουν πει και η κύριε Ψωμιάδου και η κύριε Λιάμπη? Μας έχουν πει ότι ακόμη και τώρα και αυτοί που έχουν βάλει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν μπορούν να το, γιατί τους ρωτάμε πώς σας φαίνεται φθηνό, ακριβό, δεν έχουν βγάλει ακόμα άκρη λίγο με τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς για να βγάλουν μια άκρη, αλλά τι πληρώνουμε για το αέριο αυτοί που έχουν βάλει, ξέρουμε?
2: Προσωπικά εγώ έχω κάποιους πελάτες που, ναι, έχουν κάνει την εγκατάσταση μέσα στο Δεκέμβριο,
0: ναι,
2: που πέτυχαν τα κρύα τα μείον 10,
0: ναι.
2: Μηνιαίος λογαριασμός ήταν περίπου για 120 τετραγωνικά γύρω στα 120-130 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος ήταν ευτυχισμένος.
0: Ήταν ευτυχισμένος.
2: Έτσι. Ωραία. Γιατί σε βάθος, έτσι, να το πω, οι μελέτες που λένε,
0: ναι,
2: ετήσια ένα, ναι, σπίτι καλά μονωμένο, όπως γίνεται τώρα με τις θερμοπροσώψεις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: θέλει περίπου από 70 έως 100 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό.
0: Άρα με τον λογαριασμό βγάζει άκρη κάποιος σήμερα? Αυτό
2: βγάζει,
0: λένε, δεν βγάλαμε ακόμα άκρη. Ίσως δεν το ζήσαν όλο το χρόνο για να καταλάβουν τι συμβαίνει.
2: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτονομία, πολύ μεγάλη άνεση, άμεσα ζεστό νερό.
0: Ναι. Χειμώνα-καλοκαίρι.
2: Χειμώνα-καλοκαίρι. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει μια επένδυση.
0: Θα μας μιλήσετε, κύριε Λιάμπα, λίγο γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Κύριε Ψωμιάδο, πόσοι έχουν βάλει αέριο αυτή τη στιγμή και έχουμε κάποιον αριθμό, γνωρίζετε? Γιατί είχε αναφερθεί κάποια στιγμή από τον Δήμαρχο 50, δεν ξέρω, κάπου ένα πολύ μικρό.
1: 20 με 30 θα έλεγα εγώ.
0: 20 με 30.
1: Μικρό.
0: Πολύ μικρό, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν αρκετές υπογραφές συμβολέων, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στις 200 αιτήσεις, 300. Ναι. Απλά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από την εταιρεία την ΕΝΑΟΝ.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν ξέρουμε γιατί. Μπορεί να υπάρχουν κάποια εμπόδια.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ κάνω αίτηση αλλά δεν συνδέομαι. Μήπως δεν έχει περάσει ακόμη από τη γειτονιά μου, από το δρόμο μου, το αέριο?
2: Όταν κάνεις έτσι ενδιαφέροντας,
0: ναι,
2: φαίνεται αν υπάρχει στην περιοχή εκεί αέριο.
0: Αυτή την αίτηση την κάνουμε κατευθείαν στην ΕΝΑΟΝ ή μπορούμε να έρθουμε και στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται γύρω από το φυσικό αέριο και να την κάνουμε?
2: Την εταιρεία της ΕΝΑΟΝ κάνετε την
0: αποκλειστικά.
2: Αίτηση, αποκλειστικά ή στους συμβλημένους συνεργάτες τους που υπάρχουν στη σελίδα της ΕΝΑΟΝ.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν μόνο
2: κάνω. Μόνο εκεί.
0: Ίσως με τη βοήθεια των καταστημάτων από την άλλη, βέβαια, αν δεν μπορώ να την κάνω μόνος μου.
2: Και ηλεκτρονικά μπορείτε και να ηλεκτρονικά την κάνετε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αιτήσεις οι οποίες δεν ικανοποιούνται μέχρι στιγμής.
2: Δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και ενώ περνάει το αέριο, λέτε, από μπροστά.
2: Εγώ προσωπικά έχω κάποιους πελάτες το οποίο το αέριο περνάει απ' έξω, αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν μπει μετρητές. Ναι. Τώρα ίσως δεν υπάρχουν μετρητές γιατί πλέον η ΕΝΑΟΝ έχει συγχωνευτεί πανελλαδικά,
0: ναι,
2: και πρέπει να υπάρχει τεράστιος όγκος εργασίας.
0: Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα μήνυμα ήδη. Το ΤΕΙ και η θερμοδραυλική θα επιβεβαιώσουν αυτά που είχα πει για την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ. Κανέναν και καμία δεν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το έργο είναι σε κρίσιμο σημείο να απαξιωθεί και να κινδυνεύει η βιωσιμότητά του. Υπάρχει περίπτωση, αν δούμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ή περιμένουν όλοι μια επιδότηση, πραγματικά να κινδυνεύσει η βιωσιμότητα του έργου?
2: Κύριε Νατσούλη, εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά όσοι έχουν κάνει τις συνδέσεις,
0: ναι,
2: στόμα με στόμα, θα καταλάβουν πόσο οικονομικό είναι,
0: ναι,
2: και θα αρχίσει ο κόσμος να το ψάχνει.
0: Ναι.
2: Πάντα παντού με συνεργάτες πανελλαδικά που μιλάω, με άλλους συνδέσμους, πάντα έτσι γίνεται στο αέριο. Την πρώτη χρονιά δεν περπατάει, η δεύτερη λίγο καλύτερα, στην τρίτη αρχίζει και mm-hmm. γίνεται μια έκρηξη, ας πούμε, εργασιών και έτσι.
0: Μάλιστα. Στην πορεία της εκπομπής, επειδή για το θέμα αυτό έχει ενδιαφερθεί, έχουν ενδιαφερθεί όλοι και οι τρεις δήμαρχοι, μάλλον κυρίως οι δύο δήμαρχοι. Για τον κύριο Γουσλιόπουλο δεν θα έλεγα ότι είναι στην άμεση, δεν έχουμε στον εστόριο αέριο, αλλά και ο κύριος Γκοσλόπουλος το έχει πει κατά επανάληψη. Να τους ρωτήσουμε για τους δημάρχους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, αν οι ίδιοι πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η επιδότηση. Δηλαδή, το λένε, το ξαναλένε, επιδότηση δεν έρχεται, και αν οι ίδιοι αισθάνονται ότι δεν θα έρθει ποτέ. Και αν δεν θα έρθει ποτέ, τι θα σημαίνει αυτό και για το έργο?
1: Θα θέλαμε και εμείς, ναι, να τοποθετηθούν και να,
0: ναι,
1: ενημερωθούν, να ενημερώσουν τους πολίτες, γιατί,
0: ναι,
1: τοπικοί φορείς προφανώς ξέρουν παραπάνω. Αλλά η ενημέρωση που είχαμε εμείς ήταν ότι δεν υπάρχει κάτι στο μέλλον. Κάτι
0: τουλάχιστον
1: τέτοιο
0: στην εκπομπή μας.
1: Εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λένε ότι δεν, προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει επιδότηση. Απορούν βέβαια όλοι πώς τη φλόρινη επίκριση το 100%. Και πως εδώ δεν μπορεί να υπάρξει ούτε 50%. Δηλαδή είναι και αυτό από τα πολύ παράξενα και παράλογα.
2: Κύριε Νατσούλη, η Φλόρινα εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτό το ΕΣΠΑ. Ήταν από τα τελευταία που μπόρεσαν και εντάχθηκαν. Μετά, ναι, ψηφίστηκε από την Ευρώπη και,
0: ναι,
2: υπογράψανε τις συμβάσεις αυτές. Και γι' αυτό, ναι, φύγανε από τα προγράμματα όλα τα ορυκτά καύσιμα.
0: Από την άλλη, είπαμε ότι συνδέθηκαν 20-30 πες στην Καστοριά. Τώρα είναι ένας αριθμός σχεδόν μηδενικός, έτσι, ναι, δεν είναι άξιος λόγου καν. Πόσες αιτήσεις έχουμε για αέριο, ξέρουμε?
2: Περίπου, έχω ακούσει περίπου στις 200 με 300, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτός είναι ένα αριθμός καλός πάλι.
2: Θεωρώ ικανοποιητικός για πρώτη κίνηση, έτσι,
0: ναι,
2: δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο mm-hmm. για την Καστοριά το φυσικό αέριο. Δηλαδή είναι μια καλή κίνηση.
0: Ναι.
2: Αν προχωρήσουν και αρχίσουν αυτοί όλοι να διαδίδουν την οικονομία που κάνουν, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα αρχίσει να κινείται πολύ.
0: Μάλιστα. Μας ρωτάνε επίσης τι γίνεται, μάλλον είναι από τους ανθρώπους που έκαναν αίτηση στην εταιρεία στην οποία κάνατε καταγγελία. Κάναν αίτηση, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Είναι μια αίτηση που μπορεί, δεσμεύει σε κάποια πράγματα ή, γιατί ουσιαστικά τι θέλουν να πούν οι άνθρωποι εδώ? Ότι όλος ο κόσμος είναι ελεύθερος να πάει σε όποια εταιρεία θέλει, τα ίδια παρέχουν οι εταιρείες κτλ. Κάνοντας αίτηση κάπου, είναι δεσμευτικό αυτό?
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι δεσμευτικό. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να πάει όπου θέλει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που εμείς βγήκαμε να φωνάξουμε σήμερα και να γνωστοποιήσουμε είναι ότι υπάρχει η ΕΝΑΟΝ, στην επίσημη σελίδα της υπάρχουν οι επίσημοι συνεργάτες της. Οπότε θα πρέπει ο κόσμος πριν κάνει οποιαδήποτε αίτηση.
0: Οι επίσημες συνεργάτες είναι όλοι όσοι ασχολούνται με το αέριο στην Καστοριά.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι γραμμένοι.
2: Υπάρχουν συμβλημένα καταστήματα που είναι επίσημοι συνεργάτες της ΕΝΑΕ.
0: Πόσα είναι αυτά τα καταστήματα συνολικά?
2: Δεν ξέρω τώρα, νομίζω.
0: Άρα κανένα κατάστημα δεν διαφέρει από το άλλο, με την έννοια το ότι έχουν όλα τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και την ίδια δύναμη, τέλος πάντων.
1: Και θα πρέπει να, αφού υπάρχει σωστή ενημέρωση, πλέον ο κόσμος να πηγαίνει στοχευμένα στους επίσημους, στον επίσημο φορέα.
0: Μάλιστα. Ωραία. 200 λέμε, 200 αιτήσεις. Είναι όλες σε περιοχές που περνάει το αέριο?
2: Ναι.
0: Είναι όλες σε περιοχές που σημαίνει αυτό ότι όσο προεκτείνεται το αέριο, τόσο θα αυξάνονται ίσως και οι αιτήσεις.
2: Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Τώρα αυτή τη στιγμή σκάβανε από την πίσω την πλευρά των Λυκείων. Έχει φτάσει.
0: Ναι, γιατί προεκτάθηκε το αέριο και προς τη Χλώη.
2: Προεκτείνεται συνέχεια. Δηλαδή αυτό πάει να πει ότι υπάρχει προφανώς μια μελέτη που έχει κάνει η εταιρεία και βλέπει ότι υπάρχει μια δυναμική και επεκτείνεται σιγά σιγά.
0: Οπότε, ένα κόστος ποιο είναι για να, εσείς υδραυλικοί, η θερμοϊδραυλική, για να κάνετε την εγκατάσταση? Το κόστος ενός λέβητα κυμαίνεται ανάλογα και με την μάρκα του, βεβαίως. Υπάρχουν
2: σίγουρα
0: και πιο φθηνοί λέβητες και πιο ακριβοί ανάλογα με τον κατασκευαστή. Από εκεί και μετά, ποιο είναι το κόστος, δηλαδή πώς θα συνδεθώ εγώ, με πόσα χρήματα?
2: Περίπου ένας μέσο όρος είναι περίπου για μια μέτρια κατάσταση μηχανημάτων, περίπου από 3-3,5 εκεί πέρα.
0: Χιλιάδες.
2: 3,5 χιλιάδες, θα πούμε έναν μέσο όρο.
0: Η σύνδεση.
2: Η όλη εγκατάσταση.
0: Και ο λέβητας.
2: Και ο λέβητας παραδομένο.
0: Και ο λέβητας, φαντάζομαι, ένας πιο οικονομικός λέβητας.
2: Όχι, έτσι. Οικονομικός, μια μέτρια,
0: μια μέτρια κατάσταση.
2: Μια μέτρια κατάσταση.
0: Με 3,5 χιλιάδες λοιπόν έχω λέβητα και σύνδεση.
2: Έτσι.
0: Για ένα σπίτι.
2: Έτσι.
0: Για ένα σπίτι. Είναι πολλά για την Καστοριά ή λίγα, κύριε Λιαμπά?
2: Προσωπικά, έτσι πως βλέπουμε την αγορά της Καστοριάς, είναι αρκετά. Ο κόσμος, βλέπουμε καθημερινά τι αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχουν δουλειές. Η κύρια δύναμη του νομού ήταν η Γούνα.
0: Ναι.
2: Πολύ γουνεργάτες.
0: Για εσάς υπάρχουν όμως δουλειές, φαντάζομαι, έτσι?
2: Ευτυχώς είναι τα προγράμματα του εξοικονομού.
0: Μαθαίνω ότι τα εξοικονομώ όλα τα προγράμματα. Και μάλιστα όχι απλά υπάρχουν δουλειές. Τρέχετε και δεν φτάνετε. Και μάλιστα δεν βρίσκετε νέα παιδιά. Πολλοί ίσως θέλουν να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι, δεν ξέρω τι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και δεν κοιτάνε και τέτοιου είδους επαγγέλματα που έχουν τεράστια ζήτηση στις μέρες μας.
2: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ψάχνετε να βρείτε κόσμο και δεν μπορείτε να βρείτε.
2: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό έχουμε σκοπό, σαν σύλλογος θερμοϊδραυλικών, να αρχίσουμε να πηγαίνουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά στις σχολές εδώ που είναι.
0: Ναι.
2: Τις προοπτικές που υπάρχουν.
0: Υπάρχει τρόπος, δηλαδή μέσα από το ΕΠΑΛ ίσως να ξεκινήσει μια διαδικασία?
2: Υπάρχουν τμήματα στο ΕΠΑΛ. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη πέρσι στο Άργος.
0: Όπως και μηχανική αυτοκινήτων. Νομίζω είναι τα δύο επαγγέλματα που έχουν ένα θέμα στην Καστοριά τεράστιο.
2: Γενικότερα τα παιδιά πλέον είναι, να το πω, καλομαθημένα. Δεν θέλουν να ζορίζονται. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα πολύ δύσκολο πλέον.
0: Πρέπει να πιάνουν και λίγο τα χέρια. Δηλαδή, λογικά πρέπει να έχεις και λίγο το ταλέντο. Αν δεν σε πιάνουν τα χέρια, πάρε με μένα τώρα. Μπορώ να φτιάξω εγώ εγκατάσταση, κύριε Λιάπα? Πώς με βλέπετε?
2: Άμα μπορείτε να μπείτε στο νόημα της θέρμανσης έτσι πως έχει γίνει, ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε.
0: Αν δηλαδή μπορείτε να πάρετε και ένα κατέργαστο παιδί και να το φτιάξετε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ίσως και με κάποιους άλλους, δηλαδή ίσως και με το επιμελητήριο, τον κύριο Καραταγλίδη, και με τη ΔΥΠΑ, γίνει κάποια συντονισμένη προσπάθεια να ενισχυθούν οι σχολές αυτές από παιδιά.
0: Ναι.
1: Αφού υπάρχει η δυνατότητα να μεταλαμπαδεύσει γνώση.
0: Μάλιστα.
2: Και σίγουρα οι γονείς όλοι θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να γίνουν δικηγόροι και γιατροί.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο και δεν αλλάζει αυτό όσες γεννήσεις.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λέει εδώ φίλος, ο Βασίλης, στη Θεσσαλονίκη πέρασε ένα λέβητα. Το πέρασμα είναι με το μέτρο. Το ίδιο ισχύει και εδώ.
2: Όταν εννοεί με το μέτρο.
0: Ότι πόσα μέτρα είναι η εγκατάσταση.
2: Το κόστος της εγκατάστασης, ναι, είναι.
0: Εξαρτάται και αυτό με το μέτρο.
2: Ναι, αυτό έτσι. Πόσα μέτρα σωλήνα έχει από τον μετρητή ως τον λέβητα του αερίου.
0: Λογικό.
2: Είναι η μελέτη του μηχανικού, το άναμα του λέβητα του αερίου. Γιατί όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις από τους εγκαταστάτες για να μπορέσει να δώσει η ΕΝΑΟΝ την έγκριση για την τροφοδοσία του φυσικού αερίου.
0: Μας ρωτάνε επίσης αν ο λογαριασμός έχει και πάγια όλο το χρόνο.
2: Κάποιες εταιρείες έχουν πάγια ανάλογα τα προγράμματα.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε ακριβώς. Κάνω εγώ την αίτηση στην ΕΝΑΟΝ.
2: Ναι.
0: Και λέει εγκρίνεστε. Μάλιστα. Εγώ μετά πρέπει να ψάξω να βρω έναν πάροχο.
2: Ο πάροχος όχι. Από τη στιγμή που υπογράψετε.
0: Βρίσκω εσάς, μου φτιάξετε την κατάσταση όλα. Ωραία.
2: Εφόσον υπογράψετε τα συμβόλαια με την ΕΝΕΟΝ,
0: ναι.
2: Ορίζουν αυτή την θέση του μετρητή.
0: Ναι.
2: Από τον μετρητή και μετά είναι δικιά σας ευθύνη να βρείτε εγκαταστάτη.
0: Βρίσκω εσάς, έρχεσαι, το περνάτε.
2: Ο εγκαταστάτης που θα κάνει την εγκατάσταση όλη θα πρέπει να έχει.
0: Ο μετρητής που μπαίνει πριν από εσάς.
2: Ναι, πριν από εμάς. Μέχρι τον μετρητή είναι δικαιοδοσία του ΕΝΕΟΝ.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση μόνο και να πω ότι επειδή στρώνουν και δρόμοι, θα στρωθούν και άλλοι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Η εταιρεία δεν αφήνει παροχές σε κάθε οικοδομή. Δηλαδή, αν θέλει μια οικοδομή να συνδεθεί, θα πρέπει να σκάψει ίσως τον δρόμο που μόλις έχει στρωθεί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό
2: δεν γίνεται.
0: Γιατί
2: αλλιώς
0: συνέβη, κύριε Λιάπα?
2: Γιατί.
0: Δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα, παίζουμε?
2: Δεν ξέρω τώρα. Παντού και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όταν ξεκίνησε το έργο του φυσικού αερίου, αυτό το πράγμα γινότανε. Τώρα, να πω για ποιο λόγο το κάνει αυτό.
0: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σκεφτείτε το. Πείτε ότι θεωρητικά στρώνονται όλοι οι δρόμοι της Καστοριάς. Όλοι. Πείτε, θεωρητικά. Μόλις αποφασίσει μια οικοδομή να συνδεθεί, θα πρέπει να σκαφτεί κάθετα ο δρόμος από τον κεντρικό σωλήνα που περνάει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Για να συνδεθεί η οικοδομή.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα.
2: Δεν ξέρω τώρα. Είναι η διαδικασία έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο ισχύει και για το Άργος, από ό,τι ξέρω.
2: Παντού.
0: Αυτό μας το είχε πει ο κύριος Κεπαψόλου κάποια στιγμή.
2: Παντού, παντού.
0: Παντού ισχύει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Υπογράφω τα συμβόλαια με την ΕΝΑΟΝ. Βάζουν το ρολόι.
2: Τον μετρητή.
0: Τον μετρητή.
2: Που τον ορίζουν αυτοί.
0: Τον οποίο έρχονται να το μετρήσουν άνθρωποι. Μετρείται κατευθείαν με κάποιον άλλον τρόπο?
2: Έρχεται η τέτοια.
0: Όπως έρχεται για το νερό, ας πούμε.
2: Έτσι, έρχονται. Κάνουν την λεγόμενη αυτοψία οι ΕΝΑΟΝ.
0: Ναι.
2: Ορίζουν τη θέση του μετρητή.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, με το που εγκατασταθεί ο μετρητής, έχετε περιθώριο ένα χρόνο να κάνετε όλη την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: 12 μήνες.
0: Φωνάζουμε εσάς, γίνεται η εγκατάσταση.
2: Το κυριότερο είναι, όπως είπα, θα πρέπει να είναι ο εγκαταστάτης εργοδηγός. Δηλαδή,
0: και πιστοποιημένος.
2: Από τη στιγμή
0: γιατί
2: που έχει...
0: το λέτε αυτό, γιατί μπαίνω στη δουλειά σας και άλλοι που.
2: Υπάρχουν και οι παράνομοι.
0: Ναι.
2: Η λαθροεργασία, να το πω έτσι.
0: Που σου λένε, ξέρω Ελλάδα, εγώ, ρε, ας το λιάμπα τώρα, ξέρω εγώ.
2: Στην μάλιστα. Ελλάδα είσαι αυτό που δηλώνεις.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εμείς σαν σωματείο, ναι, είμαστε 29 μέλη.
0: Ναι.
2: Όλοι είναι επίσημοι εγκαταστάτες. Λοιπόν, τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, εφόσον κάνουμε την εγκατάσταση, υπογράφουμε μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Ότι όλα είναι οκ. Okay.
2: Εγγυούμαστε για την εγκατάσταση.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για αέριο, παιδιά, και τα πράγματα λίγο είναι.
2: Αυτό
0: λίγο...
2: ήθελα να πω, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες άδειες. Είναι ο αρχιτεχνίτης και είναι ο εργοδηγός.
0: Μάλιστα.
2: Την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, τι έχει δικαίωμα να την κάνει μόνο ο εργοδηγός.
0: Τότε ο παράνομος πώς θα μπει μέσα αυτή την ιστορία?
2: Ευτυχώς στην ΕΝΑΟΝ η διαδικασία, δηλαδή, εάν δεν υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πάρει αέριο αυτός που έχει κάνει την εγκατάσταση.
0: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας.
2: Υπάρχει.
0: Πάλι καλά.
2: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Αυτή η υπεύθυνη δήλωση που την τονίζω και τη λέω είναι ότι όταν θα κάνουμε μια εγκατάσταση, εγγυούμαστε την εγκατάσταση για μια δεκαετία.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ασφάλεια αστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή ότι η ζημιά γίνει στο σπίτι, η πλημμυρίση, εμείς έχουμε ασφάλεια από πίσω μας, το οποίο θα αποζημιωθεί για ό,τι ζημιές προκληθούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και μετά τι κάνω? Βάζετε κι εσείς την εγκατάσταση. Μετά πρέπει να βρω πάροχο, όπως βρίσκω τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ.
2: Είναι ταυτόχρονα δηλαδή. Εφόσον ναι, γίνει όλη η εγκατάσταση, για να έρθουν να κάνουν την επισκόπηση οι ΕΝΑΟΝ, αν είναι όλα σωστά, όπως έχει γίνει η μάλιστα μελέτη του μηχανικού, πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και τον πάροχο και από εκεί
0: είναι
2: και πέρα.
0: Είναι όπως βρίσκω το ρεύμα και το τηλέφωνο. Έτσι, και τα λοιπά οι πάροχοι. Και πολλοί από αυτούς είναι σε όλα μέσα.
2: Αυτοί έρχονται και κάνουν την επισκόπηση να δουν όλη η γραμμή του αερίου, αν είναι σωστά.
0: Μπορώ να αλλάζω πάροχο άμα θέλω?
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχουν διαφορετικές τιμές οι πάροχοι μεταξύ τους ή όλοι?
2: Υπάρχουν προγράμματα διάφορα τα οποία βγάζουν προσφορές. Άλλες...
0: Α, έχει κάποια προσφορά.
2: Σίγουρα έχει 24-μηνη σύμβαση, χωρίς πάγια.
0: Μπορείς να το ψάξεις λίγο αυτό λοιπόν. Πριν μπει στην ιστορία, πρέπει να ψάξεις τον πάροχο.
2: Έτσι. Και η τιμή του φυσικού αερίου μέχρι στιγμής είναι περίπου στα 3 με 4 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Δεν μπορούν να δώσουν, λέει, φυσικό αέριο στην γραμμή Γράμμου Καποδιστρίου Καλλιθέα για κάποιο περίεργο τεχνικό λόγο. Έχουν ρίξει άκυρο σε αρκετές αιτήσεις κατοίκων αυτής της περιοχής. Το έχω ψάξει επειδή με ενδιαφέρει προσωπικά. Υπάρχει κάποιο θέμα Γράμμου Καποδιστρίου Καλλιθέα?
2: Γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό πρέπει να μιλήσουν με την.
0: Όχι, εσείς αν το έχετε βρει κάπου μπροστά.
2: Όχι, δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο. Μήπως υπάρχει κόλλημα αυτό.
0: Από την εταιρεία.
2: Από την εταιρεία.
0: Και αυτό που ρωτάνε βεβαίως οι περισσότεροι και η κυρία Ψωμιαδότης, πώς τα βλέπετε κι εσείς, είναι πόσο θα κρατήσουν αυτά τα έργα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που είναι πέρα από κάθε έτσι, ανθρώπινη δυνατότητα να υπολογίσει. Κάθε μέρα οι δρόμοι σκάβονται, κάτι καινούριο κάθε μέρα. Δεν αποκαθίστανται όπως θα έπρεπε να αποκαθίστανται. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην πόλη. Ως πότε η πόλη θα τραβάει τα έργα του αερίου στην πλάτη της?
1: Μέχρι να υπάρχει συντονισμός, να πω.
0: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Γιατί κύριε Νατσούλη, το βλέπετε. Στην Ελλάδα τη μία εβδομάδα θα σκάψει το νερό, την άλλη θα σκάψει το αέριο, την άλλη θα σκάψει όποιος θυμηθεί. Είναι ένα πρόβλημα όλο αυτό. Πρέπει να συντονιστούμε και πρέπει λίγο να αρχίσουμε να.
0: Ναι, εσείς και η Ελιάμπα έχετε μήπως κάτι πάνω σε αυτό? Δηλαδή, πόσο καιρό θα σκάβετε ακόμα?
1: Και όσο υπάρχει ζήτηση, θα επεκτείνεται.
0: Και όσο υπάρχουν αιτήσεις, θα επεκτείνεται.
2: Όσο θα υπάρχει ζήτηση, θα επεκτείνεται. Μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να δούμε ότι το αέριο θα φεύγει και έξω από την Καστοριά.
0: Ναι.
2: Όπως είχε ξεκινήσει, είχαν πει θα δοθεί η Καστοριά, Άργος και Μανιάκη.
0: Ναι.
2: Εντάχθηκε και το Άργος.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι έχει σκαφτεί όλος ο δρόμος έξω από το Δυσπηλιό.
0: Από το Δυσπηλιό μέχρι την,
2: την Πέτρακα.
0: Μέχρι την Πέτρα για να φύγει έτσι, πάνω από το δρόμο προς Μανιάκη.
2: Δηλαδή πιστεύω και από πάνω από Άργος έχει σταματήσει έξω από το Δυσπηλιό ο Αγωγός. Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι και το Δυσπηλιό θα ενταχθεί σιγά σιγά σε φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
2: Όσο θα υπάρξει ζήτηση, θα προχωρήσει, πιστεύω εγώ.
0: Εδώ μας στέλνουν μηνύματα που λέει αν δεν υπάρξει επιδότηση αδυνατούμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή ήταν όνειρο το αέριο για την Καστοριά. Φοβάμαι ότι μήπως κάποιοι δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν τελικά.
1: Πρέπει να
0: τώρα
1: δούμε...
0: θα μου πεις με τι μένει ο άλλος.
1: Πρέπει να δούμε λίγο... επενδύουμε στο σπίτι μας, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε πάντα να στεκόμαστε σε μια επιδότηση, σε μια επιχορήγηση. Είναι για μας. Εμείς θα γλιτώσουμε το καύσιμό μας. Ζούμε σε μια ορεινή περιοχή που έχουμε απέτηση σε θέρμανση πάρα πολλούς μήνες το χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει δεν υπάρχει επιδότηση. Πρέπει να το βάλουμε όποιος θέλει πραγματικά, γιατί θα του δει σε εξοικονόμηση μελλοντικά.
0: Όμως,
1: θα κάνει απόσβεση.
0: Ψωμία, εδώ μπαίνει η ερώτηση τώρα. Έρχεται η ερώτηση από το κοινό μας. Τι μας προτείνουν, γιατί εσείς εκπροσωπείτε όλους τους μηχανικούς, έτσι δεν είναι? Όλους τους μηχανικούς τους εκπροσωπείτε. Ναι. Ο κύριος Λιάπας εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους της δουλειάς πάνω σε αυτό. Ναι. Αέριο ή αντιλία θερμότητας? Ορίστε τα ερωτήματα που μπαίνουν στους ακροατές μας.
1: Προσωπικά, λέπετε, θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, αυτό που λέω και στους πελάτες.
0: Και
1: μου.
0: Θα βάλετε στο σπίτι σας, ας πούμε. αυτό ρωτάνε.
1: Εγώ θεωρώ ότι μια κατοικία για να είναι αυτόνομη, έτσι πως έχει γίνει και η αγορά πλέον, θα πρέπει να έχει όλα τα συστήματα. Δηλαδή και το φυσικό αέριο και αντιλία θερμότητας. Γιατί...
0: Καλά, στην Καστοριά έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Αν μπείτε σε ένα λεβιτοστάσιο, θέτεται μέσα από λέβιτα ξύλου μέχρι. Ο κ. Λιάμπας τα ξέρει.
1: Και ίσως είναι ακριβώς. Και αυτό σωστό για να.
0: Πετρελαίου, συμπίκνους πετρελαίου.
2: Πέλετ, ξύλο.
0: Δεν υπάρχουν όλοι λέβιτε στη σειρά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, τα έχουμε δοκιμάσει όλα.
2: Εγώ πάντως αυτό που θα προτείνω είναι όπου υπάρχει εγκατάσταση φυσικού αέριου, μάλλον πρόσβαση για φυσικό αέριο.
0: Ναι.
2: Θα πω τον κόσμο να προτιμήσει το φυσικό αέριο.
0: Από την αντλία θερμότητας,
2: Γιατί η αντλία θερμότητας έχει μεγάλο κόστος.
0: Στην αγορά της.
2: Έτσι. Και πέρα από αυτό, θέλει και απαιτεί λίγο μεγάλους χώρους. Για να γίνει μια σωστή εγκατάσταση με αντλία θερμότητας, θέλουμε και να έχουμε κάποιους χώρους.
0: Εννοείται σαν χώρους που μπορούν τα μηχανήματα.
2: Εκεί που θα μπουν τα μηχανήματα. Γιατί δεν έχει παραγωγή ζεστού νερού, θα πρέπει να βάλουμε κάποια ειδικά boiler, κάποια δοχεία δρανείας. Τέλος πάντων, τεχνικά πράγματα.
0: Για ένα σπίτι μέσα στο κέντρο είναι κάπως δύσκολο.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Τα μπαλκόνια δεν είναι μεγάλα. Ναι. Και φτάνουμε σε σημείο να τα στριμώχνουμε. Ναι. Αν υπάρχει πρόσβαση σε φυσικό αέριο, θα ήταν προτιμότερο να μπει φυσικό αέριο. Γιατί το κόστος, η διαφορά του κόστος, δηλαδή κατανάλωσης, είναι μικρή.
0: Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, γιατί πραγματικά δεν ξέρει πολλά πράγματα για το αέριο. Είναι μια αφορμή αυτό που ήρθατε εδώ, κυρία Ψωμιάδου και κυρία Λιάμπα. Πόσο αέριο πρέπει να κάψουμε για να έχουμε ζέστη αντίστοιχη με το πετρέλαιο? Γιατί ο κόσμος το πιστεύει, και η κυρία Ψωμιάδου και η κυρία Λιάμπα, ότι το πετρέλαιο ζεσταίνει. Δεν αστείευεται.
2: Δεν είναι το πετρέλαιο ζεσταίνει. Όλα
0: αυτό
2: τα...
0: ξέρει ο κόσμος.
2: Όλα τα καύσιμα ζεσταίνουν.
0: Εντάξει.
2: Όλα τα καύσιμα ζεσταίνουν.
0: Για να φτάσει, τι λέει ο άνθρωπος εδώ τώρα που μας στέλνει το μήνυμα, για να έχω εγώ τη ζέστη που έχουμε το πετρέλαιο, τι αέριο πρέπει να κάψουμε?
1: Εξαρτάται πού βρίσκεται το σπίτι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει την ίδια απέτηση.
2: Έτσι.
1: Ένα σπίτι πάνω στο βουνό, ας πούμε, με διαφορετικό υψόμετρο.
0: Το χτιμάει ευρωγιά από παντού.
1: Ναι.
2: Τι ενεργειακές ανάγκες υπάρχουν σε κάθε σπίτι?
1: Αν είναι μονωμένο, αν έχει κουσούρα.
0: Γενικά πάντως, να δώσω μια πιο γενική απάντηση, και η κυρία Ψωμιάδη και ο κύριος Λιάμας υποστηρίζουν ότι σίγουρα είναι καλύτερα το αέριο από πλευρά τιμή.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Όπως είπα πριν, η τιμή είναι περίπου στα 3 με 4 λεπτά. Δηλαδή ένα ναι. καλά μονωμένο σπίτι με εξωτερική θερμομόνωση 100 τετραγωνικά ετήσια θέλει 10.000 κιλοβατόρες. Με την τιμή αυτή τη στιγμή που λέμε το αέριο είναι ναι. περίπου στα 4 λεπτά, εγώ θα πω,
0: ναι.
2: είναι περίπου 400 ευρώ
0: το, για να ζεσταθεί το χειμώνα.
2: Όχι το χειμώνα, ετήσια λέμε.
0: Ετήσια, μάλιστα.
2: Ετήσια. Έτσι.
0: Εντάξει, περισσότερο θα το έχουμε για το χειμώνα, το καλοκαίρι το έχουμε για ζεστό νερό, λογικά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα δηλαδή είναι και το πάγιο μέσα, δηλαδή περίπου καύσιμο και πάγιο είναι περίπου στα 500-550 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα τι άλλους ρυθμιζόμενες χρεώσεις που υπάρχουν στους λογαριασμούς, αυτά δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε, γιατί
0: υπάρχουν και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, μισό λεπτάκι.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Στο αερίο.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Αλήθεια.
2: Όπως είναι και με τη ΔΕΗ, με το ρεύμα.
0: Α, και εκεί ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
2: Σίγουρα. Για τις συντηρήσεις του δικτύου και αυτά.
0: Πόσες χρεώσεις θα βάλετε?
1: Εμείς.
2: Πάντως βγαίνει πολύ πιο οικονομικά. Δηλαδή,
0: έχει ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ο λογαριασμός του αέριου. Και πάγιο και ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
2: Ναι, το πάγιο
0: σαν
2: είναι
0: τη ΔΕΗ.
2: Περίπου 10 ευρώ είναι το πάγιο το μήνα. Υπάρχουν και κάποια συμβόλαια που είναι με 5.
0: Ναι, 10 ή 5 είναι τα πάγια
2: έτσι.
0: του μήνα για το αέριο. Έτσι. Μάλιστα.
2: Πάντως,
0: όλα αυτά πρέπει να τα συμβάλλει κάτω κάποιος για να αποφασίσει.
1: Με μακροπρόθεσμα πρέπει να το δούμε,
2: έτσι,
1: κύριε Νατσούλη. Ναι. Δηλαδή από τον πρώτο ή τον δεύτερο ναι. χρόνο, ακόμα και τα σπίτια που κάνουμε εξοικονόμηση τώρα, εξοικονομώ, δεν μπορούμε να έχουμε ενδείξεις από τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο αν η επένδυση που έχει κάνει ο πολίτης έχει αποδώσει καρπούς, ας πούμε.
0: Μάλιστα,
1: πρέπει
0: μάλιστα,
1: μακροπρόθεσμα.
0: Κατάλαβα.
2: Και όπως έχει κάνει μια μελέτη η ΕΝΑΟΝ πριν ένα μήνα που ήμουν στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας των Υδραυλικών, είχε έρθει η ΕΝΑΟΝ, είχαν κάνει μια μελέτη, δεν θυμάμαι σε πόσο βάθος χρόνου, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
0: ναι.
2: ότι ο κύκλος ζωής μιας εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι πολύ πιο οικονομικό από ότι μια αντλία θερμότητας.
0: Θυμάμαι μια και το λέτε. Η ΕΝΑΟΝ παλιά ερχόταν για κάποια ενημέρωση. Είχε έρθει δηλαδή.
2: Είχαμε κάνει
0: φορές,
2: μια ημερίδα
0: ναι.
2: Σαν σωματείο.
0: Στο
2: και, μετά...
0: και στο Άργος είχε έρθει, νομίζω.
2: Και στο Ενιδρίο είχαμε κάνει εμείς και ναι. μετά και τότε είχε κάνει πάλι στο Ενιδρίο.
0: Θα πρέπει ίσως η ΕΝΑΟΝ να έχει και ένα γραφείο εδώ.
2: Έχει.
0: Έχει εδώ.
2: Έχει στη Λεωφόρο Γουναράδων.
1: Στη Χλόη.
0: Δεν είναι γνωστό γι' αυτό.
2: Περιμένουμε να κάνουν εγγένεια.
0: Α, γι' αυτό ίσως να μην το... Α, υπάρχει γραφείο της ΕΝΑΟΝ.
2: Υπάρχει, κανονικότατα.
0: Μάλιστα. Επειδή έχει ενδιαφέρον και έρχονται ερωτήματα, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας κρατάω ή όχι?
2: Καθόλου.
0: Για ένα
2: εμείς
0: τεταρτάκι...
2: θέλουμε να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο.
0: Για ένα τεταρτάκι ακόμα, γιατί βλέπουμε ότι το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάλειμμα. Η κυρία Ψωμιάδου, η πρόεδρος του ΤΕΕ, αλλά και ο κύριος Λιάμπας, ο πρόεδρος των θερμοϊδραυλικών Καστοριάς, είναι μαζί μας σήμερα για να μας εξηγήσουν τι ισχύει τελικά με το αέριο. Με όλα αυτά που ακούμε. Σε 2 λεπτά, 5 λεπτά, πάλι μαζί σας.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Να ρίξουμε και τη ματιά στη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 24,8 βαθμοί του Κελσίου. Εδώ στην Καλλιθέα με προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Antennes FM 93,6.
13: Επιστροφή σε μια πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε τόση ώρα. Μια συζήτηση που νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μαζί μας, πριν συνεχίσουμε όμως, είναι και το Γιορκτέο, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δησπιό. Είμαστε στον Κομμαμπελο Κήπων. Στρίβουμε για Άργος από τον Παλιό και θα το δούμε μπροστά μας. Τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας 85 700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr.
14: Giorni senza domani.
13: Και κατασκηνώσει σκούρα όμως μαζί μας για να νιώσουμε και λίγο καλοκαιράκι και φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία αγωνίσμου μου καλή να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι οι θέσεις, όπως ξέρετε, οι παλιοί γονείς και το άρωτα μαθαίνετε και οι καινούργοι, θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι.
0: Πάντα μαζί μας, όπως είπαμε, η πρόεδρος του ΤΕ Καστοριάς, κυρία Στέλλα Ψωμιάδου, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θερμοϊδραυλικών, Χρήστος Λιάμπας. Συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδώ μας ρωτάνε, γιατί είμαστε στο κομμάτι των ερωτήσεων των ακροατών μας. Τι ισχύει για το αέριο στην Καστοριά, ήταν η αφορμή και η ανακοίνωση που είχαν βγάλει το ΤΕΙ και η Θερμοϊδραυλική για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας πριν λίγες μέρες. Αν μπορούμε να κάνουμε με πάροχο σύμβαση για το χειμώνα και όχι για το καλοκαίρι. Γιατί όπως λέει και εδώ ο φίλος, έχουμε ηλιακό θερμοσύμβανο το καλοκαίρι, δεν το χρειαζόμαστε. Για να μην πληρώνουμε τα πάγια. Τι συμβάσεις γίνονται με το αέριο, αν γνωρίζετε?
2: Όλες οι συμβάσεις, κύριε Νατσούλη, είναι στο χρόνο οι ελάχιστοι.
0: Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή βάλε μου το αέριο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
2: Όχι. Όλες οι συμβάσεις, Απρίλιο, είναι ένα βάλτε. Χρόνο.
0: Γιατί αυτό?
2: Είναι η τακτική κάθε εταιρείας. Όπως γίνεται και στα τηλέφωνα της κινητής τηλεφωνίας.
0: Άρα ουσιαστικά για τον φίλο, προσέξτε, που δεν χρειάζεται μετά, γιατί τον λέβεται αυτόν, θα τον είχε κάποιος μόνο για το ζεστό του νερό, φαντάζομαι, έτσι.
2: Κύριε Νατσούλη,
0: από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο θα πληρώνει πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χωρίς να το χρησιμοποιεί.
2: Το κόστος, κύριε Νατσούλη, για ζεστό νερό χρήση το καλοκαίρι, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: που έχω πολλούς συνεργάτες,
0: ναι,
2: για μια τετραμελή οικογένεια περίπου ανέρχεται στα 15 ευρώ.
0: Όλο το καλοκαίρι?
2: Όχι, το μήνα.
0: Το μήνα.
2: Το οποίο μέσα είναι και το πάγιο, έτσι.
0: Μάλλον έχει, τον βάλατε και θερμοσύμφωνα ηλιακό, κύριε.
2: Εκεί μπορεί να γίνει συνδυασμός και
0: δηλαδή
2: ο ηλιακός με τον λέβητα του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Να βοηθήσει δηλαδή να ζεσταίνεται πιο γρήγορα το νερό.
2: Υπάρχει ένας τρόπος δηλαδή με το που ανοίγει βρύση του ζεστού νερού χρήσης.
0: Ναι.
2: Έρχεται από τον ηλιακό και υπάρχει ένα ειδικό εξάρτημα το οποίο μετράει τη θερμοκρασία και αν χρειάζεται να ζεσταθεί λίγο παραπάνω, περνάει μέσα από το λέβητα του αέριου και τροφοδοτεί το ζεστό νερό χρήση κανονικά.
0: Κύριε Ψωμιάδου, περιττό να σας πω, το συζητούσαμε και στο διάλειμμα, ότι υπάρχουν ερωτήματα για εσάς για το, γιατί ήσταν εδώ, για το εξοικονομώ.
1: Ναι.
0: Αλλά και για το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω, μάλιστα, υπάρχουν ερωτήματα πριν μπείτε στο στούντιο.
1: Μάλιστα. για το εξοικονομώ, κύριε Νατσούκα.
0: Τα είχαμε πει πολύ αναλυτικά, αν θυμάστε πριν λίγες
1: μέρες. Να δοθεί παράταση και γενναία παράταση, όχι παράταση ενός μήνα. Είχαμε πει ότι οι αιτήσεις στην Καστοριά είναι πάρα πολλές.
0: Και μας είχατε πει και ένα εξευτελιστικό ποσοστό, το οποίο έχει εκτελεστεί ως έργο το εξοικονομώ.
1: Ναι, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ούτε το 10%
0: ούτε
1: των αιτήσεων.
0: Ούτε το 10%.
1: Δεν έχουν υλοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει το Υπουργείο να πάρει γενναία
0: ρωτήσαμε
1: μέτρα.
0: Ρωτήσαμε την κυρία Αντωνίου προχθές την εκπομπή, ναι, γι' αυτό. Και φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα προσωπικό ενδιαφέρον από την κυρία Αντωνίου να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Γιατί εν ώψη και εκλογών, αν από τους. Πόσοι τις είπαμε είναι η Καστοριά,
1: πάνω από 1.400.
0: 1.400. Αν από τις 1.400 μπορέσαμε και υλοποιήσαμε μέχρι στιγμής τις 100.
1: Είναι αυτά πολύ μικρό το ποσοστό.
0: Αυτά είναι. Από τους υπόλοιπους καταλαβαίνω θα υπάρχουν νεύρα. Και δεν είναι καλό να υπάρχουν νεύρα σε εκλογές.
1: Υπάρχουν ακόμα προγράμματα του 21 και του 23 και το ανακαινίζω για νέους που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, μισό λεπτάκι. Η ημερομηνία λήξης του 25 είναι ίδια με την ημερομηνία λήξης του 21.
1: Ο παραλογισμός.
0: Είναι αυτά επίσης σοβαρά πράγματα για ένα σοβαρό κράτος.
1: Όχι, και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Γιατί η απένταξη θα φέρει. Ναι.

0: Οπότε...
1: Στον κύριο Λιάμπα είναι η επόμενη ερώτηση. Αν παθεί μια βλάβη το δίκτυο, θα παγώσει με το χειμώνα. Θέλει να πει ο ακροατής, πώς παθαίνει το νερό και έχουμε βλάβη. Πώς παθαίνει ότι το ρεύμα και παθαίνουμε βλάβη.
2: Δύσκολα.
1: Παθαίνει και το αέριο.
2: Δύσκολα.
1: Δύσκολα το αέριο.
2: Δύσκολα.
1: Οπότε θα υπάρχει συνεχή ροή αερίου.
2: Εννοείται.
1: Δεν παθαίνει βλάβες στο δίκτυο.
2: Όχι.
1: Καλά, βλέπουμε κάτι σωλήνες στο εξωτερικό να σκάνε.
2: Εντάξει, αυτά είναι και... έχουν και 50-60 χρόνια σίγουρα.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό. Οπότε εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα από το...
2: Όχι, και σαν τα τόσα χρόνια έχει περίπου το αέριο, πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα, 30, δεν έχουν γίνει ούτε μία
1: ζημιά. Να έχει γίνει κάτι μια στραβή.
2: Ό,τι έχει γίνει ήταν από σφάλμα υλικού, το οποίο υπάρχει τεράστια ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό στοχεύει η Ένα-ον δηλαδή. Τα κριτήρια ασφάλειας είναι πολύ ψηλά.
1: Ρωτάνε επίσης, κύριε Λιάμπα, εδώ, αν πέρα από τη θέρμανση, το αέριο το υγροποιημένο χρησιμοποιείται και για την κουζίνα ή θέλουν αυτοί να έχουν αέριο και στο, για οικιακή χρήση.
2: Για να μην μπερδευόμαστε, το υγροποιημένο αέριο που έρχεται...
1: Όταν φτάνει σε εμάς γίνεται κανονικό αέριο.
2: Είναι δηλαδή. Γιατί στην ουσία ψύχουν το φυσικό αέριο. Ναι. Για να μπορέσουν να το συμπιέσουν και να μπορέσουν να μεταφερθεί
1: και
2: μεγάλα κυβικά.
1: Και να αποθηκευτεί για να περάσει πια σαν αέριο στις καταναλώσεις.
2: Από εκεί και πέρα αποσυμπιέζεται και τροφοδοτούμε κανονικά ό,τι συσκευές θέλουμε. Και ΑΕ και κουζίνα, τα πάντα.
1: Αυτά τα φοβάται λίγο ο κόσμος. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι κάτι καινούργιο και δεν το ξέρει. Από τις αιτήσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, υπάρχει, από ό,τι ξέρετε, δηλαδή, αν ξέρετε, και έτοιμα να πάει και το αέριο στην κουζίνα, ας πούμε.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Προσωπικά όσους πελάτες είχα εγώ δεν έχουν κάνει.
1: Δεν έχουν κάνει
2: έτσι. Αλλά και να θέλουν μετά, εφόσον γίνει η εγκατάσταση μόνο για λέβητα αερίου.
1: Είναι σχετικά απλό.
2: Είναι σχετικά πολύ απλό. Δηλαδή ενημερώνει στην εταιρεία ότι θέλουν να τραβήξω γραμμή
1: εκεί
2: για κουζίνα.
1: Είναι άλλο τιμολόγιο, άλλη γραμμή ή το ίδιο πράγμα και
2: το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα.
1: Δεν έχει κάποια διαφορά.
2: Μπορεί να γίνει πρόβλεψη εξ αρχής, δηλαδή στη μελέτη του μηχανικού όταν γίνεται για το αέριο, μπορεί να γίνει πρόβλεψη για παροχή για κουζίνα.
1: Μάλιστα. Να το δούμε και αυτό.
2: Κάθε αλλαγή βέβαια, εφόσον δουλεύει, κάθε αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνεται η Ένα-ον για να γίνεται η αυτοψία και να εγκρίνει δηλαδή την τροφοδοσία του αέριου.
1: Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος και ο υπεύθυνος εδώ είναι η τελική υπογραφή της Ένα-ον.
2: Έτσι.
1: Η οποία τη βάζει μόνο αν έχει υπεύθυνες υπογραφές στο προγενές στάδιο.
2: Από τους εγκαταστάτες.
1: Από τους εγκαταστάτες. Όλα είναι μια αλυσίδα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για το αέριο.
2: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Νατσούλη, ότι το σωματείο μας έχει την εμπειρία. Μπορεί να καλύψει κάθε πελάτη σε όλο το κομμάτι αυτό και σε βλάβες. Πρόσφατα κάναμε και ένα σεμινάριο με τη συνεργασία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για να βγουν και άλλοι εγκαταστάτες. Η τεχνογνωσία υπάρχει, ο κόσμος της Καστοριάς μπορεί να εμπιστευτεί στο 100% τους εγκαταστάτες και τους μηχανικούς, γιατί υπάρχει εμπειρία και να γίνουν σωστές εγκαταστάσεις και ασφαλές εγκαταστάσεις πάνω απ' όλα.
0: Οπότε πρέπει να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες του τόπου μας.
1: Έτσι. Είναι αυτούς πολύ σημαντικό που εκπροσωπείτε αυτό. Και ο κύριος Λιάμπας και εσείς, κυρία Ψωμιάδου, τους μηχανικούς.
2: Να κοιτάξουμε να δουλέψουμε τοπικά, δηλαδή να μην φύγουν τα λεφτά από την Καστοριά. Δηλαδή ότι οι δουλειές γίνονται να είναι από Καστοριανούς εγκαταστάτες.
1: Μα εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα βάλω ένα αέριο και θα φωνάξω έναν μηχανικό και έναν εγκαταστάτη από άλλο νομό.
2: Ίσως,
1: δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Ίσως ο κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει εμπειρία και φωνάζει από κάποιους άλλους νομούς που υπάρχει το φυσικό αέριο και δουλεύει χρόνια.
1: Αυτό πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και κανένας λόγος ο κάθε Καστοριανός να φύγει πέρα από την Καστοριά. Δηλαδή έτσι, είναι αδιανόητο.
2: Βλέπουμε ότι οι δουλειές στην Καστοριά είναι δυσέβρητες.
1: Ναι. Μια και είπαμε για το υγροποιημένο, υπάρχει ερώτηση και μας λέει γιατί θυμόμαστε ότι ήταν να μπει στην ποριά με τον μέσω του ΤΑΠ και τα λοιπά. Υπήρξε μια φημολογία και σε αυτό αναφέρεται ο ακροατής μας λογικά ότι το υγροποιημένο είναι πιο ακριβό από το αέριο που θα παίρναμε από τον ΤΑΠ. Αυτό ισχύει.
2: Κύριε Νατσούλη, η τιμή τώρα αυτή τη στιγμή...
1: Πες πως παίρναμε από τον ΤΑΠ. Πάλι δεν έπρεπε να πάω εγώ σε μια εταιρεία.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Θα το έπαιρνα φθηνότερο άμα ήταν από τον ΤΑΠ ή όχι.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το

0: πάρουμε φθηνότερο. Πάντως σε απομακρυσμένα δίκτυα, ναι, και νομίζω το διάβασα προχτές,
1: ναι,
0: τώρα πανελλαδικά η Ένεων συγχωνεύεται, ας πούμε, η τιμή πανελλαδικά, ναι, θα είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Η τιμή της Αθήνας που θα αγοράζεται στον πελάτη θα είναι η ίδια και στην Καστοριά και στη Φλόρινα και στα Γρεβιά. Υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις από ό,τι διάβασα. Και αυτή τη στιγμή...
1: Άρα η ίδια εταιρεία ενιαίο, όταν βγάζει ένα πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα για την Αθήνα, άλλο πρόγραμμα για την Καστοριά.
0: Μικρές διαφοροποιήσεις υπήρχαν.
1: Προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
0: Προς τα πάνω, λίγο πιο ακριβά.
1: Λίγο πιο ακριβά.
0: Έτσι. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα είναι παντού η ίδια τιμή.
1: Λόγω του μεταφορικού κόστους για το
0: επικομίζεται. Προφανώς το μεταφορικό κόστος το επικομίζεται η εταιρεία.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Μας ρωτάνε επίσης. Δυσπηλιό, γιατί σκάβουν εκεί όπως είπαμε. Θα έχει το δυσπηλιό φυσικό αέριο?
0: Προφανώς, εφόσον έχει φτάσει εκεί, αν υπάρξει ζήτηση.
1: Γιατί το δυσπηλιό, θυμίζω, δεν ήταν στον αρχικό.
0: Δεν ήταν στο αρχικό, αλλά έγινε πρόβλεψη.
1: Αν πήρε προέκταση προς το δυσπηλιό, δεν το ξέρω και εγώ.
0: Έτσι πως βλέπουμε το δίκτυο που κατασκευάζεται, λογικά θα πάρει και το δυσπηλιό.
1: Ναι. Ρωτάνε, παρόλα αυτά. Το πετρέλαιο σήμερα στην Καστοριά είναι το νούμερο ένα καύσιμο?
0: Νούμερο ένα. Με τιμή 1,80 που είχε κλείσει πέρσι,
1: ναι,
0: δεν νομίζω να είναι το 1,80.
1: Ναι.
0: Πολλοί δηλαδή μπορεί να έχουν το πετρέλαιο... Δηλαδή
1: σήμερα η Καστοριά, για να το καταλάβουμε, ζεσταίνεται κυρίως με πετρέλαιο, με ξύλα, με πέλετ, με τι ζεσταίνεται η Καστοριά σήμερα?
0: Με τα πάντα.
1: Με τα πάντα, έτσι.
0: Και με κλιματιστικά μερικοί.
1: Και με κλιματιστικά.
0: Το οποίο το κλιματιστικό δεν προσφέρει θέρμανση, γιατί άμα κλείσει,
1: ναι,
0: σε 5 λεπτά κρυώνει ο χώρος.
1: Μας ρωτάνε για Μεσοποταμία αν έχουμε πρόβλεψη προέκτασης.
0: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Παιδιά, μισό λεπτό να τελειώσουμε την... Δεν τελειώσαμε την πόλη. Δεν τελειώσαμε την πόλη. Πού να πάμε και πότε να πάμε και πότε μετά από πόσο...
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι μακροπρόθεσμα τα σχέδια των επόμενων προεκτάσεων.
0: Αυτά μακάρι, σίγουρα θα είναι μακροπρόθεσμα. Πάντως εγώ πιστεύω που ακούγεται ότι το φυσικό αέριο κατεργείται και έτσι μέχρι, ναι, το 30. Δεν νομίζω, γιατί εγώ πρωτοξεκίνησα να δουλεύω.
1: Μισό λεπτό, γι' αυτό που λέει ο κ. Λιάμπας. Το 30 λένε στην Αυστραλία, το έχουν κάνει.
0: Εντάξει.
1: Από πέρσι. Στην Αυστραλία από πέρσι δεν υπάρχει αέριο καθόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα να σταθεί κάποιο.
0: Μπορεί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εδώ που είναι προχωρημένες, ναι, μπορεί να αρχίσουν σιγά σιγά να το υλοποιούν.
1: Εγώ προσωπικά όμως, άμα και εδώ πούμε μέχρι το 30, κύριε Λιάμπα, για κύριε Ψωμιάδου, και μετά το 30 δεν υπάρχει αέριο. Όλη αυτή η επένδυση δεν πάει χαμένη για τον κόσμο?
0: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, όλη αυτή η επένδυση η εταιρεία δεν θα έκανε πανελλαδικά να σκάβει.
1: Μάλιστα. Και για την εταιρεία βέβαια.
0: Έτσι, σίγουρα.
1: Ολοκληρωτική καταστροφή.
0: Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησε να δουλεύω σαν θερμοϊδραυλικός, ναι, το 95, το 97 ανακοινώθηκε ότι το πετρέλαιο κατεργείται και έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα το πετρέλαιο
1: βασιλεύει.
0: Μάλιστα. Και εγώ πιστεύω ότι για τα επόμενα 30-40 χρόνια είναι η μεταβατική περίοδος του φυσικού αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Για το θέμα
1: ενέργειας.
0: Άρα
1: μην ακούτε αυτά που λένε για 30. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το αέριο το 30.
0: Και σίγουρα, όπως έχουμε μάθει, στην Πτολεμαΐδα η μονάδα 5 αυτή τη στιγμή θα αλλάξει όλη η φιλοσοφία και θα καίει φυσικό αέριο.
1: Άλλη ερώτηση. Έρχονται πολλές ερωτήσεις μέσα από... Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε και μέσα από το Messenger. Εάν μια πολυκατοικία συμφωνήσει να βάλει ένα κεντρικό λέβητα, μπαίνει ένα ρολόι και το μοιράζεται αυτό, ίσως το κάνουν. Κάποιος πρέπει να, σε κάποιο όνομα πρέπει να έχει το λεφτό.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
1: Για να γλιτώνει ίσως πάγια ή ρυθμιζόμενη.
0: Όχι, δηλαδή, δεν νομίζω αυτό, γιατί θα είναι. Αλλάζει ήταν κατηγορία.
1: Είναι μια που μένει. Ο παππούς, ο γιος και τα παιδιά του. Και συνοούνται τέλος πάντων. Αλλιώς δεν νομίζω να μπορεί να υπάρξει πολυκατοικία να συνεννοηθεί.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Αλλά και μετά αλλάζει η κατηγορία ο μετρητής. Σίγουρα μπαίνουν προδιαγραφές λεβιτοστασίου, δηλαδή είναι άλλοι παράγοντες.
1: Άλλο πράγμα εκείνο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μπορεί να συμβεί πρακτικά, λογικά μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Λογικά μπορεί, απλά θα έχει κάποιες αυστηρές προδιαγραφές.
1: Ναι, θα έχει περισσότερες προδιαγραφές, γιατί θα καλύπτει όλη την οικοδομή και κάπου πρέπει να πηγαίνει και ο λογαριασμός.
0: Έτσι.
1: Γιατί εδώ, αν είναι μια οικοδομή, ας πούμε, 4, 5, 10 διαμερίσματα, λογικά και παίρνουν και οι 10 από έναν Λέβητα. Δεν ξέρω αυτό αν είναι πρακτικό βέβαιος. Από έναν. Γίνεται αυτό ή έχει και ο Λέβητας κάποιες
0: δυνατότητες. Όπως το είπατε, δεν είναι πρακτικό καθόλου αυτό.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Να μπορεί ένας Λέβητας να.
0: Ο κάθε πελάτης. Κάθε διαμέρισμα θα είναι.
1: Πού θα πηγαίνει λογαριασμός εδώ.
0: Θα είναι προτιμότερο.
1: Αυτά, δεν το ξέρω,
0: να έχει ένα Λέβητα δικό ναι. του, αυτόνομος τελείως.
2: Διαφορετικές και ανάγκες του ναι. κάθε διαμέρισματός.
1: Η ΕΝΑΟΝ εφόσον δεν μπορεί να δώσει αέριο σε περιοχές που η ίδια λέει ότι θα δώσει, να πεζημιώνει στους ανθρώπους που ήδη αγόρασαν λέφιτες αερίου ή θα περιμένουν 2-3 χρόνια να έρθει το αέριο. Δηλαδή μισό λεπτάκι, υπάρχουν κάποιοι που αγόρασαν ήδη λέβητα και δεν μπορούν να πάρουν αέριο τώρα με αυτές τις εκκρεμότητες.
0: Προφανώς θα είναι από παλιά προγράμματα του εξοικονομώ.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουν να συνδεθούν.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν αποζημιώσει η ΕΝΑΟΝ, δεν ξέρω. Ή αν η ΕΝΑΟΝ βρει έναν τρόπο, θα μπορούσε η ΕΝΑΟΝ να είναι ο φορέας που θα βρίσκει έναν τρόπο επιδότησης, θα μπορούσε να είναι. Κάποια στιγμή έχει ακουστεί και την περιφέρεια να δώσει κάτι. Κάπως μαζεύτηκε αυτό στην πορεία. Δεν το βλέπουμε και από εκεί.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια βούληση, την ικανότητα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ή θα μπορούσε με έναν άλλον τρόπο. Για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, δωρεάν αέριο. Με κάποιον τρόπο δηλαδή πρέπει να μπει στο παιχνίδι πολύ δυνατά το αέριο. Δεν μπαίνει μέχρι στιγμής.
0: Αυτή τη στιγμή η
1: μόνη. Ενώ η πόλη, επαναλαμβάνω, είναι βομβαρδισμένη.
0: Αυτή τη στιγμή η μόνη επιδότηση που υπάρχει από την ΕΝΑΟΝ είναι τα τέλη σύνδεσης.
1: Τα τέλη σύνδεσης.
0: Έτσι, είναι δωρεάν.
1: Κάνει
0: αυτά.
1: Τώρα τα τέλη σύνδεσης.
0: Έτσι.
1: Τα οποία σε άλλη περίπτωση πόσα είναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1.300 ευρώ είναι το κόστος.
1: Τα τέλη σύνδεσης.
0: Ναι.
1: Α, σου κάνει αυτό δώρο.
0: Ναι.
1: Α, πότε θα σταματήσει αυτό το δώρο.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Τα τέλη σύνδεση λοιπόν προς το παρόν
0: είναι δωρεάν.
1: Για το ανακαινίζω η κυρία Ψωμιάδου. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Νομίζω πως σήμερα είναι μια πλατφόρμα. Βγήκε κάτι, βγήκε από σήμερα.
2: Σήμερα ξεκινάει επίσημα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ανακαινίζω.
1: Θα έχει και εκεί μήπως. Γιατί ρωτάνε εδώ αν θα έχει για το αέριο. Το αέριο, παιδιά, δεν επιδοτείται, δεν υπάρχει.
2: Το αέριο
1: αυτό
2: έχει
1: πράγμα.
2: Βγει από όλα τα
1: έχει
2: προγράμματα.
1: Από όλα τα,
2: από
1: δεν
2: το
1: υπάρχει
2: 23
1: το αέριο
2: και
1: μέσα.
2: Μετά, από όλα τα προγράμματα δεν ναι. υπάρχει πλέον ναι. επιδότηση.
1: Να το πούμε για μια ακόμη φορά.
2: Το ανακαινίζω είναι ένα πρόγραμμα που έχει και το σκέλος ανακαινίζω και το σκέλος εξοικονομώ. Επικεντρώνεται σε εργασίες όπως πλακάκια, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά mm-hmm. και έχει και ένα μικρό ποσοστό σε εξοικονόμηση. Ανοίγει
1: δηλαδή,
2: σήμερα.
1: Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε έναν. Τι επιδοτείται, πώς το λένε αυτό με το ρεύμα,
0: η αδεία
1: θερμότητας.
2: Μπράβο. Ναι, μπορεί.
1: Με το ανακοινίζω παίρνεις και η αδεία, ναι, ναι. μάλιστα. Μπορείς να φτιάξεις και τα πλακάκια και το μπάνιο.
2: Και το μπάνιο και την κουζίνα σου. Και τα υδραυλικά.
1: Ωραίο είναι
2: και
1: αυτό,
2: τα...
1: δεν είναι άσχημο.
2: Είναι πολύ ωραίο. Το πρόβλημα είναι ότι ο προϋπολογισμός που δώσανε για τη Δυτική Μακεδονία, αν υπολογίσουμε ότι μέσω όρο μια κατοικία θα χρειαστεί 30.000 ευρώ για να κάνει το ναι. ανακαινίζω εξοικόνομο, μιλάμε για 100 σπίτια σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Α, ναι.
2: Είναι πολύ μικρός. Μιλάμε για τα κλειστά σπίτια, έτσι.
1: Ναι.
2: Τα κλειστά σπίτια.
1: Α, μιλάμε για κλειστά μόνο ναι. σπίτια.
2: 100 σπίτια είναι πάρα πολύ λίγα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Που σημαίνει ότι θα βγει και ένα άλλο πρόγραμμα για αυτά που είναι ήδη κατοικήσιμα
2: σπίτια.
1: Ναι,
2: σε πρώτη φάση θα γίνουν οι αιτήσεις. Θα υπάρχει μια προέγκριση εντός εισαγωγικών, όπου αυτοί που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση μετά, που θα πάρουν την έγκριση, ας πούμε, από το Σεπτέμβριο θα κάνουν
1: κανονικά. Έχετε δουλειά η μηχανική, η κυρία Ψωμιάδου.
2: Έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαρτούρα.
1: Ουσιαστικά διεκμερώνεται όλες αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή με τα προγράμματα ειδικά οι μηχανικοί δουλεύουν αυτή τη στιγμή.
2: Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό, κύριε Νατσούλη, να μην υπάρχουν αυτές οι ασφιχτικές προθεσμίες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και το πρόγραμμα το ανακαινίζω τώρα, αν αρχίσει.
1: Ναι, τον, ίδια με το...
2: Αν τον Σεπτέμβριο κάνουμε τις αιτήσεις, ναι. Πότε θα υλοποιήσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ έχουμε 9 με 10 μήνες χειμώνα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει, και το έχουμε ξαναπεί και σαν ΤΕ Καστοριάς και σε συνεργασία με το ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, ότι η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να έχει διαφορετική μέριμνα στα προγράμματα αυτά. Δεν πρέπει να έχουμε αυτές τις προθεσμίες τις ασφικτικές.
1: Ναι, και όταν λέτε ότι για τον προϋπολογισμό για τα κλειστά είναι 100 σπίτια στη Δυτική Μακεδονία με το ναι. ανακαινίζω.
2: Ναι. Είναι λίγα, είναι πάρα πολύ λίγα. Φαντάζομαι ότι αν Που δεν υπάρχει περίπτωση, νόημα. Θα εξαντληθεί ο
1: εγώ. Δηλαδή για τα κατοικήσιμα πόσα σπίτια θα είναι?
2: Δεν το γνωρίζω, απλά θεωρώ 90. Ότι... θεωρώ ότι όλο αυτό το.
1: Και πώς γίνεται και η μεμοριοδότηση, δηλαδή ποιος παιδί.
2: Θα έχει εισοδηματικά κριτήρια, θα έχει και όποιος προλάβει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
1: Καλά. Άρα, ρωτήστε το μηχανικό σας, είναι η απάντηση εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Ρωτήστε το μηχανικό σας. Τα ποσοστά επιδότηση νομίζω φτάνουν μέχρι και 75%, αν δεν κάνω λάθος.
2: Παίζουν ρόλο εισοδηματικά κριτήρια. Μπορεί να ανέβει και παραπάνω σε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, τρίτεκνους. Μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν εδώ μαζί μας σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, εμείς πήραμε την ευκαιρία από το έγγραφο που βγάλατε για το τι ισχύει με το φυσικό αέριο και να πούμε για μια ακόμη φορά, όπως το λέτε και στο έγγραφό σας, καλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές των αρμόδιων φορέων και όχι από επιτίδιους που στοχεύουν στο ίδιο όφελος. Και καλούμε τέλος και τους τοπικούς φορείς να πράττουν τα δέοντα ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά και να μην παραπλανώνται. Αυτά γράφεται στην ανακοίνωση, έτσι?
0: Ακριβώς.
2: Και εμείς θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. Πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα προς τα έξω.
1: Ναι, υγιής ανταγωνισμός. Ναι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Υγιής ανταγωνισμός και όλα θα πάνε καλά.
0: Ακριβώς.
1: Για την εύρυθμη λειτουργία βεβαίως της τοπικής μας αγοράς που είναι και πολύπαθη. Λοιπόν, κύριε Λιάμπα, κάποια μέρα να έρθετε εδώ για όλα τα θέματα του, να μιλήσουμε
0: όποτε θέλετε.
1: Μόνο για
0: εδώ.
1: Θερμοϊδραυλικούς.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Να το κανονίσουμε και αυτό, γιατί είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και το δικό σας. Κύριε Ψωμιάδου, ευχαριστούμε και εσάς, σαν πρόεδρος του ΤΕΙΠΟ, είστε και σήμερα μαζί μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αυτά λοιπόν και με, με την κυρία Ψωμιάδου και με τον κύριο Λιάμπα. Εμείς θα πρέπει να πάμε για το επόμενο διαφημιστικό μας. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Η ώρα έχει πάει ήδη 12 και 8 πρώτα λεπτά.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφη», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τέταρτη ώρα. Το Δήμαρχο τελικά για χρέη από το παρελθόν που σβήνονται, αλλά και για το γεγονός ότι ο Δήμος Καστοριάς πια είναι ένας ορεινός Δήμος με ό,τι συνεπάγεται για τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, θα τα πούμε αύριο με τον Δήμαρχο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Οπότε, για να πάμε σήμερα. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα?
1: 12, όχι πόσο είναι, 15.
0: Μπουγελώματος σε σχόλια.
1: Μπουγελώματος, ναι.
0: Είναι η μέρα του ανέμου. Είναι η μέρα γονιμότητας επίσης σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και είναι και η παγκόσμια μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα, νομίζω, ότι στους ανθρώπους που βρίσκονται στη δύση της ζωής τους,
1: ναι,
0: όχι απλά να μην τους φέρεσαι με έναν αξιοπρεπή τρόπο και ανθρώπινο όπως θα τους άξιζε για την ηλικία τους και μετά το πέρασμά τους από τη ζωή, αλλά από την άλλη να τους κακομεταχειρίζεσαι. Ο κύριος Λάζαρος Ζήση είναι μαζί μας για αυτήν την συγκεκριμένη μέρα. Κύριε Ζήση, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Χρήστο, πρώτα από τις κυρίες.
0: Βεβαίως, και να μας προσέχουν και στα γεράματα να μην μας ταλαιπωρούν.
2: Να μην τις ταλαιπωρούμε εμείς, όχι να μας ταλαιπωρούν. Και καλό θα είναι όλος ο κόσμος να έχει γεράματα τα οποία θα είναι αξιοπρεπέστατα. Και όταν κοντεύει να φύγει από τη ζωή, τουλάχιστον να μην ταλαιπωρείται και ο ίδιος, να μην ταλαιπωρεί και τους γύρω του.
0: Πόσο μάλλον να φτάσουμε σε φαινόμενα κακομεταχείριση των ηλικιωμένων, που είναι ό,τι πιο απάνθρωπο.
2: Αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι αυτά που βλέπεις στη τηλεόραση, ίσως και να μην είναι μακρινά μας. Μπορεί να γίνονται και στα διπλανά μας σπίτια χωρίς να το γνωρίζουμε, να είναι σιωπηρό κάτι.
0: Και τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό, μια και είναι τέτοια μέρα σήμερα, κύριε Ζήση? Γιατί σας πήραμε τηλέφωνο?
2: Αγαπητέ Χρήστο, εμείς την Τετάρτη, με αφορμή τη σημερινή μέρα, την Τετάρτη θα έχουμε μια ενημέρωση στις 10.30 στο Καπί Καστοριά.
0: Μην το χάσετε, Καπί Καστοριά 10.30.
2: Από ψυχολόγο του βοήθεια στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα είναι κατά κόρον όλο το βοήθεια στο σπίτι εκεί για να,
0: λογικά,
2: να
0: ναι,
2: μπορέσει να δώσει πληροφορίες, αλλά γενικότερα θα γίνει μια παρουσίαση από κάποιον ψυχολόγο και μια ενημέρωση το τι δεν πρέπει να γίνεται και ότι αν θα γίνεται αυτό, που πρέπει να απευθυνθούμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Έτσι όπως το ακούμε, είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά των ηλικιωμένων και όχι στους ίδιους ηλικιωμένους που σίγουρα θα είναι εκεί για να ακούσουν.
2: Σίγουρα σε όλους απευθύνεται, αλλά και στους ηλικιωμένους που μπορούν άμεσα αν υποστούν κάποια τέτοιου είδους κακοποίηση.
0: Τι να κάνουν.
2: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουν και πώς να ενημερώσουν, και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου που μπορούν σε πρώτο βαθμό να ενημερώσουν και αυτοί παρακάτω το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Καστοριάς με τις κοινωνικές του υπηρεσίες και ιδιαίτερα το βοήθεια στο σπίτι, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα βοήθεια στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται πραγματικά μια πάρα πολύ και σωστή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Είτε στην πρωτοβάθμια βοήθεια που δίνουμε στα σπίτια, είτε γενικότερα σε ενημερώσεις ψυχολογικού χαρακτήρα.
0: Μια και το συζητάμε το θέμα, υπάρχουν περιστατικά ή φαινόμενα κακομεταχείρισης ηλικιωμένων στην Καστοριά, κύριε Ζήση? Τι σας λένε οι δομές σας?
2: Δεν μας έχει καταγγελθεί κάτι επίσημα. Τώρα, το αν υπάρχει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τουλάχιστον επίσημα εμείς δεν έχουμε.
0: Επίσημα δεν έχουμε κάποια καταγγελία ότι ένας ηλικιωμένος 2-3% έχουν υποστεί κακομεταχείριση.
2: Ακριβώς.
0: Δεν
2: τώρα,
0: έχουμε.
2: Αν η υπηρεσία που πηγαίνει συνήθως σε ηλικιωμένους και εξυπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές και γενικότερα και στην πόλη μέσα, αν αντιληφθεί κάτι ο ψυχολόγος, ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια ή η οικιακή βοηθός, όποιος και να είναι, σίγουρα προχωράμε σε περαιτέρω ενέργειες. Διερευνούμε οποιοδήποτε περιστατικό και προχωρούμε, αν χρειαστεί, σε περαιτέρω ενέργειες.
0: Οι ηλικιωμένοι πώς το άκουσαν αυτό, θα έρθουν την Τετάρτη 10.30?
2: Σε συνεννόηση με το ΚΑΠΗ.
0: Τους αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις?
2: Και με τους εγγεγραμμένους που υπάρχουν έχουν δείξει τρομερό ενδιαφέρον και περιμένουμε να έχει πολύ κόσμο και την ενημέρωση αυτή.
0: Στο ΚΑΠΗ μας κάτω υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν κάθε μέρα, δηλαδή είναι, θα λέγαμε, η καθημερινή του συνήθεια πια το ΚΑΠΗ. Και δεν λέω μόνο για το ΚΑΠΗ της Καστοριάς, ξέρετε ότι υπάρχουν, το γνωρίζετε εξάλλου, και
2: σιγά σιγά αρχίζουμε να λειτουργούμε. Βέβαια αυτά ανήκουν στην αντιδημαρχία του κυρίου Εμμανουηλίδη, αλλά επειδή γνωρίζω, σιγά σιγά αρχίζουμε να ανοίγουμε και περιφερειακά ΚΑΠΗ, γιατί ο κόσμος το ζητά. Και θέλει να βρίσκεται με συνανθρώπους σου της ίδιας ηλικίας περίπου και να περνάνε ευχάριστα.
0: Και να περνάνε ευχάριστα να τις συζητάνε τα προβλήματά σου, καμία αύξηση στη σύνταξη, να λένε διάφορα, σχολιάζουν τα πολιτικά.
2: Πολλά πράγματα.
0: Τα ποδοσφαιρικά.
2: Μέχρι να βρεθούν που λέει ο λόγος και ένα τάβλι να παίξουν ή οτιδήποτε, κάποιοι να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα.
0: Είναι
2: αλλά και
0: ψυχοθεραπεία
2: να κάνουν...
0: για αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια.
2: Πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέρη και εμείς φροντίζουμε ως Δήμος Καστοριάς να υπάρχουν και να αναβαθμίζονται. Γιατί πραγματικά ο κύριος Εμμανουλίδης έχει δώσει τον εαυτό του σε αυτές τις δομές και στο κοινωνικό παντοπολείο και σε αυτές τις δομές, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Άρα, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, μην το χάσετε, Τετάρτη 10.30 το πρωί, ψυχολόγος αναπτύσσει το θέμα αυτό
2: και φαντάζομαι... Και θα βγει και σήμερα
0: και ερωτήσεις, φαντάζομαι, θα έχει έναν διάλογο εκεί, δηλαδή το καταλαβαίνετε πώς θα γίνει.
2: Ό,τι
0: προκύψει. 10.30 στο ΚΑΠΗ.
2: Την Τετάρτη 10.30 στο ΚΑΠΗ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζήση.
2: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα. Χέλενα.
1: Φάδε.
0: Βλέπεις τι γίνεται.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία πράγματα. Πάμε, χορηγή, μαζί μας και σήμερα.
1: Ναι, να πάμε και ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, παιδιά μου, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε, και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε, η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καΐν. Στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν.
1: Έχω και πολύ καλά νέα να σου πω, δεν ξέρω αν τα ξέρεις.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν, μετά την επίσημη πρεμιέρα στο Διπεθέ Κοζάνη, στο Άσυλο Ονείρων, δηλαδή η ταινία από την Καστοριά, στην οποία συμμετείχαν παιδιά από τα σχολεία μας με τη βοήθεια των Lemon Skates που
0: και
1: πήρε βραβείο το βραβείο.
0: Θέση σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Συνεχίζει το ταξίδι του λοιπόν το φιλμ αυτό σε ένα από τα ομορφότερα θερινά σινεμά της Ελλάδας, καθώς επιλέχθηκε από τη διοργάνωση του 11ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Έδεσας και θα προβληθεί την πρώτη μέρα του φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου.
0: Αυτά τα παιδιά θα κάνουν καριέρα τελικά. Πότε θα προβληθεί?
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 Ιουλίου. Θες να πάμε στην Έδεσα?
1: Πάμε Έδεσα. Και γιατί να μην πάμε?
0: Δημήτρη, πάμε Έδεσα.
1: Απαντάει. Μίτσο! Να πάμε, είπε.
0: Να πάμε. Πάμε, λέει.
1: Α, ωραία, θα πάμε.
0: Πρώτη φορά που δέχεται ο μικρός μου να πάει
1: να
0: κάπου με
1: κάπου
0: τον πατέρα του.
1: Γεια. Μην είσαι υπερβόλα, ως συνήθως.
0: Λοιπόν, έχω κι εγώ ευχάριστα νέα. Δεν είχαμε τον φίλο μας τον...
1: Να πω λίγο και τα παιδιά, γιατί δεν τα έχουμε πει τα παιδιά που συμμετείχαν στην ταινία. Είναι κρίμα να μην τα πούμε. Λοιπόν, Ρεγκίνα Παπαμόσχου, Χρόνης Βεργόπουλος, Θεοδώρα Βάσκου, Αφροδίτη Ελεοπούλου, Κυριακή Κιβεντίδου, Χριστίνα Στυλιάδου, Βάιος Αλεξίου και Κωνσταντίνα Αμπαρτζή. Τα παιδιά που συμμετείχαν και έκαναν αυτή την ταινία, η οποία βραβεύτηκε πανευρωπαϊκά, πήρε πρώτο βραβείο.
0: Και στο πιο δυνατό βραβείο, ήταν τρία τα βραβεία, πήρε την πιο δυνατή κατηγορία. Ο φίλος μας, ο Στέργιος, ο Στεργιόπουλος. Δεν μας τηλεφώνησε το πρωί για τη θέση εργασίας για έναν μηχανικό.
1: Μας έστειλε από την Αμοργό φωτογραφίες.
0: Μας έστειλε του χρόνου.
1: Θα πάμε
0: σε βλέπω Αμοργό.
1: Γιατί όχι, είναι λίγο μακριά η Αμοργός.
0: Ναι, αλλά εδώ άμα δεις εικόνες.
1: Είναι πανέμορφο νησί, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Εντάξει, μπες λίγο σε παρακαλώ στα Messenger να δεις. Τι μας στέλνει ο φίλος μας ο Στέργιος.
1: Αχ, σας βλέπουμε.
0: Και πού θα σε στείλω του χρόνου. Πού θα σας στείλω του χρόνου εγώ, Έλληνα.
1: Θα πληρώσεις κιόλας.
0: Εγώ θα πληρώσω. Ωραία. Να πάτε να το ευχαριστηθείτε.
1: Άμα πληρώνεις, πάμε.
0: Εντάξει. Εγώ θα είμαι εδώ καλοκαίρι στον Αντένες, παιδιά. Εντάξει. Γιατί σήμερα είπαμε είναι και μέρα μπουγελώματος.
1: Αυτά είναι.
0: Ακριβώς.
3: Τα πεπόνια, τα πεπόνια, σας ακούμε με συμπόνια. Τίμη τούτη συμφορά, την πατήσαμε γερά. Να χαθεί το καλοκαίρι σε κανένα. Εμείς δίχως καλοκαίρι έχουμε καεί από χέρι.

0: καλοκαιρινός ύπνος είναι.
1: Βεβαίως. Καλοκαίρι στον αντένας, παιδιά.
0: Για δεν θέλουμε να κοιμηθούμε.
1: Πάμε διαφημιστικό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Χαρούμενη εβδομάδα.
0: Καλά, τι χαρούμενος που είστε εσείς.
2: Δύο φορές πρωταθλητής.
1: Ποιος είσαι ο πρωταθλητής?
2: Ο θρύλος, ο φίλος σου.
1: Εσύ είσαι.
2: Καλέ μου Χρήστο από το Άργος, ο Γιάννης.
1: Κόψτε τον κύριο.
0: Ρε, πήραμε και τις Ευρώπες,
1: εσείς
0: πήραμε
1: να πάτε
0: και
1: να παίξετε τίποτα πυγμαχίες.
2: Θέλω να σε πειράξω λίγο.
1: Όχι, εσείς να πάτε να παίξετε τίποτα πυγμαχίες, να μην παίζετε μπάσκετ εσείς. Να σε
2: αποκαλύψω. Με παρακάλεσε να πάω στα Κλαρίνα γιατί θα κάνει Κλαρίνα Ολυμπιακός. Εγώ το καλό στα ποντιακά γλέντια με και μεντζέ.
1: Απαπαπαπαπαπαπα. Πού έχουμε καλό γλέντι τώρα ποντιακό?
2: Όπου έχουμε, θα είσαι καλεσμένος μαζί με την κορούλα σου.
1: Δεν μου λες.
2: Θέλω να σε παρακαλώ πολύ, είπες ένα όνομα Στεριόπουλο, Στέριος.
1: Ναι.
2: Και τον ψάχνω γιατί είναι στη Σκόπελο και θέλω το τηλέφωνο.
1: Όχι στη Σκόπελο.
0: Στην Αμοργό.
2: Συγγνώμη, ναι.
1: Γράφεις.
2: Ναι.
1: 6977.
2: 6977.
1: 23.
2: 23.
1: 18.
2: 18.
1: 08.
2: Είναι συγγενικό πρόσωπο και η γυναίκα του.
1: Είναι πάνω από τα γραμμοχώρια.
2: Ναι. Η γυναίκα του είναι από το Μεράδιο.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, γεμάτος κύπελλα, γεμάτος χαρά.
0: Τι άλλο να ζητήσει ο Ολυμπιακός,
2: Τι άλλο να σου πω, ναι. Και έχω
1: εγώ προτείνω, κάνανε. Γιάννη, φτιάξτε ένα τμήμα box, βρε, στον Ολυμπιακό, βρε. Πάρτε κάτι παίχτες εκεί πέρα που έχετε στο μπάσκετ άσχετους, που είναι καλοί στο box όμως, να κάνετε και ομάδα στο box.
2: Αλλά εγώ στα χήμα στεναχωρέθηκα ειλικρινά για τη φάση, αλλά δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά ο Νάν. Ενώ είναι καλύτερος παίχτης, δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά.
1: Τι, ο Νάν είναι άγγελος, δηλαδή άκακο παιδί εντελώς.
2: Τότε να του δώσει, να πούμε το φίλο μου το Μητσοτάκη να του δώσει αυτού 5.000 για δεσπότη.
1: Μα δεν τον είδες πώς καθόταν, ήσυχος καθόταν υπομονητικά.
2: Ναι, καλό παιδί.
1: Βεβαίως. Ούτε μία δεν πρόλαβε να ρίξει.
2: Σας χρωστάω και κεράσια. Τι σας χρωστάω, ό,τι δεν.
0: Μόνο κεράσια τώρα έχουμε φουλ.
1: Κεράσια έφερε σήμερα.
2: Εάν θα κατέβω στην Καστοριά αύριο, δεσμεύομαι να στα φέρω.
1: Όχι,
0: περίμενε. Μην μας φέρετε κεράσια γιατί μας έφερε
1: ένα καμπάσιο αυτός. Πρέπει να τα. Ένας.
0: Μας έφερε άλλος φίλος κεράσια, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε.
1: Παπαϊωάννου σήμερα έφερε.
0: Όχι τίποτα άλλο, είναι κρίμα να.
2: Τότε θα τα φέρω κοντά στις εκλογές.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, κοντά στις εκλογές.
0: Να τελειώσουν αυτά και μετά.
1: Μπράβο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ που μας κρατάτε. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλά, Γιάννη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως, ο Στέργιος μας είχε τηλεφωνήσει το πρωί γιατί έχει φίλο στην Ισπανία, αν υπάρχει μηχανικός.
0: Που να ξέρει από ραψίματα, κοψίματα κτλ.
1: Και όλα τα κομφόρ.
0: Για γούνα μιλάμε.
1: Σαν βασιλιάς.
0: Στην Ισπανία με φαγητό, διαμονή,
1: με φαγητό,
0: μισθό,
1: με θέρμα, στα πάντα όλα. Παιδιά, είναι μια απόφαση που δείτε την αν σας ενδιαφέρει. Τηλεφωνήστε εδώ στο σταθμό. Είναι το ίδιο τηλέφωνο που έδωσα και στο φίλο το Γιάννη. Να επικοινωνήσετε με τον Στέργιο για να κλείσετε τα περαιτέρω. Υποτίθηκε πάρα πολύ καλή η αμοιβή και τα λοιπά. 8ωρο κανονικότατο, χωρίς παρεκκλήσεις και πολύ δυνατό μεροκάματο.
0: Χωρίς, πώς τα λένε, υπερορίες, χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα και ζωή χαρισάμε. Στην επόμενη, στα επόμενα λεπτά, βγαίνοντας από τη δουλειά, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και να περνάτε ωραία στην πόλη
0: Ισπανία.
1: Στην οποία θα είστε. Πάμε και με Εκτέλ Καστοριάς.
0: Ναι, να πάμε και στα άλλα ωραία. Ζωή χαρισάμενη θα περάσουμε και εμείς εδώ. Με τις εκδρομές τις καλοκαιρινές που έχει ετοιμάσει το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, ο Κάστορας Tours. Πρώτη εκδρομή αυτή την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την Κυριακή, παιδιά.
1: Αυτή την Κυριακή.
0: Η πρώτη μας εκδρομή επιτέλους στη Θαλασσίτσα με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, στην παραλία Κατερίνης, με 12 ευρώ το άτομο. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα μετά. Σάββατο 27 Ιουνίου φεύγουμε για Αρμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης ξανά με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657-12 και μισή. Λοιπόν, 82-657 ή 69-45-45-52-55. Τώρα 12 και μισή, κοινοθέτη.
1: Είναι 12 και μισή ώρα.
0: 29 για την ακριβία.
1: Οπότε πάμε η θερμοκρασία κατευθείαν.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά. Πόσο λες να πήγε? 26 βαθμοί του Κελσίου.
0: Θα το έλεγα, ρε φάδερ, αλλά μου κλείστε
1: 26,
0: το μικρόφωνο. 26 θα έλεγα.
1: Σόπα, ρε, μπράβο, το πέτυχες. Μια προσφορά Ντάου Βίμπο από Βασιλείο.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έλενα, τι κάνεις, ρε Έλενα.
1: Καλά είμαι εσείς.
0: Μπράβο, πολύ καλά και εμείς και πάμε στους χορηγούς μας.
1: Να πάμε η Φαντίδη.
0: Τι θα πάμε?
1: Η Φαντίδη.
0: Παιδιά, η Φαντίδης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Τα παιδιά κάνουν καταπληκτικά πράγματα από το ψωμάκι μέχρι τις μπουκίτσες, τα αλμυρά μας, τα σαντουιτσάκια μας, τα φοβερά. Τις γλυκάρες μας που μορφαίνουν την κάθε ωραία στιγμή της ημέρας ακόμη περισσότερο. Και βέβαια παγωτά και παγωτίνια.
1: Αχ, να είχαμε ένα παγωτίνι τώρα.
0: Τώρα ήθελες ένα παγωτίνι, έτσι?
1: Θα το θέλω.
0: Λοιπόν, και νέα πράγματα που έρχονται, γιατί ο Βασίλης βγήκε, τον είδες εκεί στο TikTok.
1: Λοιπόν, σε λίγες μέρες έρχεται το viral γλυκό που λέγεται μπρούκι.
0: Μην το ξεχάσετε, μπρούκι στα αλουμινίνια, τα πώς τα λένε αυτά,
1: τα ψάκια.
0: Τα ψάκια, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη Έλενα, επειδή τα είδατε τα ψάκια από το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι ένα γλυκό να το φάω, είναι ατομικό αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Ατομικό?
1: Ατομικό.
0: Πολύ δυνατό γλυκό, παιδιά, για ατομικό. Μερίδα ολόκληρη. Όλα αυτά μόνο στον Ιφαντίδη, παιδιά. Μέρα νύχτα, όλη η Καστοριά. Πού δίνει ραντεβού, παιδί μου?
1: Ραντεβού στον Ιφαντίδη.
0: Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, χιλιόδεντρο. Και μαζί μας είναι επίσης.
1: Θα πάμε λίγο και Ανθοπολείο Χλώη. Βεβαίως. Να πάμε στα παιδιά μας κατά εκείνη τη μεριά. Γιατί και θα απευθυνθώ πρώτα, μάλλον σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπόλιο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά όμως είμαστε και στο καλοκαιράκι και τι κάνουμε τα καλοκαίρια? Καθόμαστε στις αυλές μας, στις μπαλκονάρες μας, στις βεράντες μας, αφού πρώτα όμως τα μορφύνουμε και τα στολίσουμε ωραία. Με λουλούδια εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη και με τα φυτά μας να πρασινίσει λίγο το μέρος. Να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα και με τα κεριά από Noble Senses θα κάνουμε ατμόσφαιρα που θα τα βρείτε και αυτά στο Ανθοπολείο Χλώη με φανταστικές μυρωδιές. Έχουν έρθει και καινούργιες πιο καλοκαιρινές, το μπανόφι, το λότους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα βρείτε. Μοσχοβολάει όλος ο τόπος με αυτά τα κεριά. Στην αποδήμον Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Λοιπόν, θυμάσαι, Χελένα, ναι, που πριν λίγες μέρες είχαμε εδώ τον κύριο Αναστασίου, τον πρόεδρο των ξενοδόχων.
1: Μάλιστα.
0: Και από χθες την κυρία Αντωνίου επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να αλλάξουμε τα δρομολόγια, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Τις ώρες, τις μέρες, γιατί έτσι πως τις έχουν, δεν πρόκειται να το πάρει κανένας αυτό το αεροπλάνο στην Καστοριά.
1: Σωστό.
0: Πώς θα αναβαθμιστεί λοιπόν μια αεροπορική σύνδεση όταν είναι σε μέρες και ώρες που δεν βολεύουν κανέναν, ή για να είμαστε ακριβείς, τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θέλουν να έρχονται εδώ. Για το αεροδρόμιο δεν το θέλουμε για να φεύγουμε εμείς. Το θέλουμε κυρίως για να έρχονται οι άλλοι. Καταλάβατε.
1: Καλά, και για να φεύγουμε εμείς.
0: Και για να φεύγουμε εμείς, σωστά. Πάμε λοιπόν, γιατί από το επιμελητήριο και από το επιμελητήριο Καστοριάς υπάρχει αίτημα για αναβάθμιση αεροπορικής σύνδεσης και μάλιστα μια επιστολή που έφυγε από το επιμελητήριο προς τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, αλλά στη Βουλευτή βεβαίως εδώ την κυρία Αντωνίου, το ξέρετε το θέμα, και στον εμπορικό διευθυντή της Sky Express, τον κύριο Γεράσιμο Σκάλτσα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καρδαγλίδη που έχουμε στη γραμμή μας. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Είναι ένα πάγιο αίτημα. Θέλουμε οπωσδήποτε Παρασκευή μεσημέρι από Αθήνα και σίγουρα Κυριακή μεσημέρι να είναι εδώ το αεροπλάνο επίσης για να πάρει αυτούς που είχαν έρθει την Παρασκευή. Συν την Τρίτη, που είναι μια μέρα που επίσης μας ενδιαφέρει. Σε κανονικές ώρες, ανθρώπινες ώρες και ώρες που να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν κόσμο. Ζητάτε κάτι διαφορετικό από τον Υπουργό Υποδομών και από τον εμπορικό διευθυντή της Sky Express? Έχετε δική σας πρόταση ή συντάσσεστε με την πρόταση των ξενοδόχων?
2: Σαφώς και συντασσόμαστε με την πρόταση των ξενοδόχων. Ερχόμαστε και εμείς επικουρικά μετά από μια επικοινωνία που είχαμε με τη βουλευτή. Το θέμα είναι ζεστό.
0: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Οπότε απαιτείται και η παρέμβαση του επιμελητηρίου συμπληρωματικά. Και να σας ενημερώσω ότι συνταυτίζεται και το επιμελητήριο Κοζάνης που έκανε αντίστοιχο έγγραφο, διότι η πτήση είναι κοινή, σταματάει δηλαδή και στην Κοζάνη. Άρα ουσιαστικά κάναμε έτσι μια κοινή προσπάθεια, μία από τις πολλές προσπάθειες που έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν, να γίνει αυτή η πτήση αποτελεσματική, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματική, έτσι. Να εξυπηρετήσει δηλαδή, να γίνει πιο πυκνή και να γίνει και σε ώρες στις οποίες βολεύουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επιβατική κίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτή ήταν η αφορμή, σε συνεννόηση πάντοτε με τη βουλευτή, οπότε θα περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες.
0: Η Sky Express στείλατε και στον κύριο Σκάλτσα, έτσι δεν είναι, το έγραφο αυτό. Είχατε κάποια άλλη επικοινωνία, έτσι, για να μιλήσετε και λίγο με τη Sky Express, γιατί...
2: Συνδεχόμενα κατά το παρελθόν.
0: Ναι, γιατί τι λένε λοιπόν αυτοί, αν δεν τους ενδιαφέρει εδώ να έχουν κίνηση?
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτοί έχουν μια άγουνη γραμμή, έτσι,
0: η οποία και άδεια να έρθει πληρώνονται, αυτό είναι το θέμα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάτι σε εμάς.
2: Γενικότερα το θέμα του αεροδρομίου είναι πολύ σύνθετο, γιατί έχουμε να κάνουμε τώρα και με την πώληση των τελευταίων 22 αεροδρομίων που έχουν απομείνει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σύνθετο. Απλά τώρα εμείς δεν μπορούμε να ξεδείξουμε το κουβάρι ένα-ένα. Πάμε να κάνουμε την πτήση λίγο πιο βιώσιμη και που έρχεται καλοκαιράκι τώρα. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα δρομολόγια και να μπουν σε...
0: Α, ζητάτε και αύξηση των δρομολογίων, ναι, πέρα, ναι, από, ναι, την αλλαγή ωρών και ημερών.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαστε συγκεκριμένοι στο έγγραφο επίτηδες, γιατί πρέπει να δούμε τις διαθέσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να καταλήξουμε αν θα πάρθει μια απόφαση.
0: Το καλοκαίρι, εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, εγώ Sky Express δεν είμαι, και οποιαδήποτε εταιρεία, ξεχάστε, ναι, το. Τα αεροπλάνα, ναι, το καλοκαίρι τα έχω για τα νησιά.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το θέμα ξαναζεστάθηκε. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί, έτσι, και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί,
0: ναι, γιατί μια αναβάθμιση ξεκινάει από απλά πράγματα, κύριε Καρατακλίδη. Μέρες, ναι, και, ναι, ώρες που βολεύουν και θέλουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Να.
2: Εγώ τώρα έχουμε μια σοβαρότατη σύσκεψη για τα επιμελητήρια την Πέμπτη. Ναι. Βολεύει να κατέβω με το αεροπλάνο, δεν έχει με τι να γυρίσουμε. Τι θα γυρίσουμε μετά?
0: Με τα πόδια. Και τι νοιάζει την εταιρεία με τα γυρίστα εσείς, κύριε Καρδαγλίδη?
2: Δεν τη νοιάζει την εταιρεία, εννοείται.
0: Βλέπετε,
2: πως δεν
0: λοιπόν, ότι πρέπει να μας νοιάζει.
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να μας νοιάζει. Τι να κάνει.
2: Για να μας νοιάξει χρειάζεται λίγο να γκρινιάξουμε.
0: Τι να σμπρώξουμε.
2: Λίγο να πούμε σε μια διαβούλευση. Γι' αυτό βάζουμε στο παιχνίδι και τον Υπουργό, λίγο να ενδιαφερθούμε, έτσι.
0: Βεβαίως, αν δεν βάζει αεροπλάνα η εταιρεία, έρχεται και ο Ε65, κύριε Καρατακλίδη, 27 του μήνα.
2: Είναι ρομαντικό, επειδή έχουμε τον Ε65, δεν αποκλείουμε το αεροπλάνο, δεν σταματάμε για τρένο και για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δεν
0: θα πάτε στα Εγγένεια, στην Καλαμπάκα, εκεί 27 κι εσείς?
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Και θα πάει πολλοί κόσμος από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καταρχήν για τα εγγένεια το ακούω από εσάς, δεν ήξερα
0: τι. Α, δεν ξέρατε ότι 27 του μηνός θα είναι εκεί.
2: Όχι, όχι, είχα διαβάσει ότι μέχρι τα τέλη του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία.
0: 27.
2: Από εσάς πληροφορούμε ότι 27. Είναι τα εγγένεια.
0: Σάββατο ημέρα.
2: Θα δω.
0: Μας ρωτάνε πολύ, γι' αυτό δεν ξέρω πριν το ρωτήσω.
2: Από τώρα σας το λέω ότι όχι, τις 27 έχουμε κεντρική ένωση επιμελητηρίων, αλλά δεν θα είμαι εκτός Δυτικής Μακεδονίας γενικά.
0: Μας λένε πολλοί φίλοι επίσης, αυτό μπορείτε να το μάθετε και να μας ενημερώσετε και εμάς, γιατί προσπαθώ να βρω μια άκρη και δεν βρίσκω. Γιατί υπάρχει και κόσμος, ξέρετε, πέρα από παράγοντες πολιτικούς, θα είναι και η κυρία Αντωνίου και ο Βελίδης μου που θα πάει. Θέλει και ο κόσμος ίσως να δει σε αυτά τα γένεια για έναν δρόμο που πραγματικά ένα τεταρτάκι είναι αυτός ο δρόμος μετά για να φτάσουμε στην Καλαμπάκα. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό.
2: Ναι.
0: Και ίσως και ο κόσμος θέλει να πάει. Ρωτάνε αν μπορούν να μπουν από τα Γρεβενά για να μπουν σε αυτόν τον δρόμο και να πάνε στα γένεια. Δεν μπορεί να μας δώσει κάποιος απάντηση ακόμα.
2: Σωστό, δεν το γνωρίζω κι εγώ.
0: Ναι,
2: κοιτάξτε, συνήθως ένας δρόμος εγγενιάζεται με την
0: από εκεί που εγγενιάζεται
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Όχι, άλλο λέω, εγγενιάζεται αφού έχουν γίνει κάποιες δοκιμαστικές που σημαίνει ότι είναι ανοιχτός.
0: Ναι.
2: Τώρα φαντάζομαι ότι κατά την ώρα των εγγενείων πάνω στην κυκλοφορία νομίζω ότι θα κοπεί, ας πούμε, η κυκλοφορία για κάποιες ώρες.
0: Οπότε για τελευταία φορά θα πάμε από τα Γρεβενά.
2: Πιστεύω
0: από τον παλιό.
2: Πάντως δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί δηλαδή κάποιο να πάει νωρίτερα και να ανοίξει ο δρόμος. Νομίζω ότι θα πληροφορηθούμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί ο δρόμος. Δηλαδή ο δρόμος θα είναι έτοιμος, νομίζω θα ανοίξει και μετά θα γίνουν τα εγγένεια.
0: Μετά
2: δεν νομίζω
0: θα
2: γίνουν τα εγγένεια εκεί στο δρόμο.
0: Νομίζω ότι κάποια πράγματα επιδιορθώνουν τώρα εκεί.
2: Όμως, έτσι δεν είναι είδηση αυτό που λέω, αλλά φαντάζομαι ότι ο δρόμος πρέπει να είναι πανέτοιμος. Για να είναι πανέτοιμος πρέπει να είναι ανοιχτός.
0: Είναι ένα ακόμα σύνομο για την Καστοριά όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια για πολλές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, αλλά. Θα πάρουμε και εμείς κομμάτι από αυτήν την εξέλιξη. Αναμφίβολα είναι ένα έργο πολύτιμο και για την δική μας περιοχή.
2: Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, βγαίνει και στη δημοπρασία επιτέλους και το κτίριό σας, κύριε Καρταγλίδη.
2: Επιτέλους.
0: Την εκτίμησή σας θέλω, επειδή είστε πρακτικός άνθρωπος. Ο στόχος είναι τμήμα του κτιρίου να κατασκευαστεί ώστε να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 27 για τους πρώτους 150. Ούτε καν τους μισούς, για τους πρώτους 150.
2: Να πούμε τα πράγματα.
0: Θα προλάβουμε, κύριε Καρταγλίδη, ή όχι για τους αστιφύλακες μας?
2: Όλοι μας έχουμε μία αγωνία, μακάρι να λειτουργήσει το 27.
0: Όχι όλο, όλο αποκλείεται, ότι κατά διάνοια.
2: Ό,τι είναι στο δικό μας το χέρι θα το κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι μίλησα με τον Περιφερειάρχη, η προκήρυξη είναι σωστή, βγαίνει αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι υπάρχει και μπόνους καλής εκτέλεσης, δηλαδή
0: χρόνους.
2: Ξέρω ότι είναι μελέτη κατασκευή, που σημαίνει ότι μπορεί με συνεννόηση ο εργολάβος να ξεκινήσει για να κάνει τα απαραίτητα. Δηλαδή, αν δεν έχει έτοιμο το εστιατόριο, δεν κάνει και ο κόσμος, μπορεί να λειτουργήσει.
0: Σωστά, και με delivery κατάσταση.
2: Είναι με catering, έτσι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Άρα, όλο το θέμα νομίζω είναι η διαδικασία. Γιατί τα μάτια μας έχουν δει πολλά. Έχουμε δει δηλαδή διαγωνισμούς να πηγαίνουν σε δικαστήρια, να πηγαίνουν σε συμβούλια επικρατείας. Έχουμε δει πράγματα. Μακάρι να είναι μια σωστή διαδικασία. Να υπάρχει καταρχήν έτσι πληρότητα, δηλαδή να έρθει άνθρωπος να το κατασκευάσει και να μην έχουμε προβλήματα με τα χαρτιά και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε απευθείας στην κατασκευή του
0: έργου. Το θέμα είναι ότι
2: αν θα γίνουν όλα αυτά με αισιόδοξο σενάριο, ναι, είμαι αισιόδοξος. Αλλά μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
0: Εγώ έχω καεί από όλα.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοίχημα με κανέναν για τέτοιου είδους ζητήματα.
2: Όταν εμπλέκονται διαδικασίες του δημοσίου, έτσι δεν είναι. Είναι τα πράγματα λίγο γραφειοκρατικά.
0: Αρχικά θα φάμε όλο το καλοκαίρι με την ιστορία της Δημοπράτης, δηλαδή του χρονικού διαστήματος που δίνει. Πάει το καλοκαίρι χωρίς να γίνει επίσης τίποτα.
2: Μετά αξιολόγηση, μετά μέχρι να σταλθεί η σύμβαση, να υπογραφεί, να ελεγχθεί. Μέχρι να αναλάβει ο ανάδοχος χρειάζεται ένας χρόνος.
0: Το καλό είναι ότι χειμώνα μπορεί να δουλεύει εσωτερικά, γιατί είναι εσωτερικά οι εργασίες. Οπότε αυτό είναι ένα καλό. Δεν είναι έξω δηλαδή και να πεις α, είναι ο καιρός χάλια. Όχι. Είσαι μέσα και θα δουλεύεις.
2: Ας είμαστε λίγο φιδωλοί, έτσι. Και αισιόδοξοι παράλληλα.
0: Μακάρι.
2: Και αισιόδοξοι. Ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά όταν κάτι δεν είναι στο χέρι μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Σε έναν διαγωνισμό έχουμε δει πολλά πράγματα. Έχουμε δει διαγωνισμούς να κυλούν ομαλά. Έχουμε δει διαγωνισμούς να υπάρχει ένσταση από τον δεύτερο και να μπλέκονται δικαστήρια. Έχουμε δει και διαγωνισμούς να το αναλαμβάνει ο ανάδοχος και να εξαφανίζεται μετά από λίγους μήνες.
0: Ναι, ναι.
2: Τα έχουμε δει όλα.
0: Ή μετά από λίγο καιρό να σταματάνε για κάποιον λόγο οι εργασίες. Ή για κανέναν λόγο, γιατί στην κλεισούρα, ας πούμε, το τούνελ, όπως λέει και ο αντιπεριφερειακός.

0: Στέλνουμε μια επιστολή, στέλνουμε ένα αίτημα και δεν έρχεται απάντηση ποτέ. Δηλαδή, σε γράφουν εντελώς κανονικά. Ελπίζω σε αυτή την περίπτωση να έχουμε μια απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική. Αλλά αν είναι αρνητική, ας μας εξηγήσουν λίγο γιατί είναι αρνητική η πρότασή μας. Θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
1: Ας μην διαδρομάσουμε. Για να δούμε την απάντηση καταρχήν, να δούμε την εξέλιξη των επιστολών γενικότερα και τις προσπάθειες της συνολικής που γίνονται και θα δούμε.
0: Κύριε Καρδαγλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αρέστηκα, Έλενα, και έτσι. Πάμε. Εντάξει, περίμενε.
2: Γούστα είναι αυτά.
0: Έλα.
2: Γούστα είναι αυτά.
0: Γούστα είναι αυτά. Και πάμε μαζί μας.
2: House of Beauty. Πάμε λίγο να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Γιατί η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με τι άλλο, με Laser Renova, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Να, τώρα θέλω να στείλω τον brother εγώ.
0: Όπα, όπα.
2: Λίγο πλάτη.
0: Α, πάνω. Μάλιστα.
2: Το τάπα χθες.
0: Ναι.
2: Λέω γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, δεν θα πονέσετε καθόλου, τα παγώνει όλα με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και εσείς έχετε τα δικά σας. Οι άντρες τι κάνετε συνήθως? Κάνετε καμιά πλάτη, κάνετε κανένα στέρνο μερική, κάνετε εδώ τις γραμμές στα μουσια για να είναι ίσχες. Κάνετε τέτοια πράγματα. Ό,τι απασχολεί τον καθένα, τέλος πάντων. Και έχω και προσφορά για πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ λίγες μέρες ακόμα. Μπορεί να είναι και η τελευταία μέρα της προσφοράς, οπότε να επωφεληθείτε από αυτή. Είναι για μαθήτριες. Και τι έχουμε εδώ? Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε και το πρόσωπό μας να το περιποιηθούμε. Μεσοθεραπεία λοιπόν προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, να σηκώσουμε βλυφαρίδα, να την κάνουμε έτσι εντυπωσιακή. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Φαντάζομαι ότι οι νηφούλες του 26 είναι ήδη τακτοποιημένες, οπότε απευθύνομαι στις νηφούλες του 27 να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Θέλαμε κάτι και για σώμα, ρε παιδί μου. Καλοκαίρι είναι και τι να κάνουμε. Λίγο τις ανασφάλειές μας τις νιώθουμε που και που. Και είναι αυτό το μηχάνημα τέλειο. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα. Και γιατί δεν είναι, και είναι και για το πρόσωπο. Δεν φτάνουν όλα αυτά, είναι και για το πρόσωπο, το ίδιο μηχάνημα. Τι κάνει? Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Σας λέω και τι δεν κάνει, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.

0: στείλω την καλημέρα μου, Ελενάκη, στον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Την καλημέρα μας και σήμερα, ρε Παναγιώτη. Όλα καλά. Νωρίτερα με είχε στείλει.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα με είχε στείλει μήνυμα. Ποιος με είχε στείλει μήνυμα?
1: Ποιος είχε στείλει μήνυμα?
0: Ο κύριος Μπινιάκος.
1: Τι κάνει ο κύριος Μισελ Μπινιάκος?
0: Η Πίκο ή Αλβανίες, γιατί συζητούσαμε το θέμα με τους εργάτες, έτσι.
1: Και δεν ξαναπήρε και ο κύριος Παύλου τηλέφωνο.

0: Ναι. Ίσως να τον έχουμε μετά τη μία, γιατί είχαμε μια διακοπή της συνομιλίας μας νωρίτερα. Η υπήκοη Αλβανίας λιγοστεύουν σταδιακά. Άκου τώρα. Υπάρχει μια μικρή εισρωή Αιγυπτίων. Τώρα μιλάμε για Καστοριά, έτσι. Γιατί είπαμε ότι η υπήκοη Αλβανίας είναι νούμερο ένα εργάτες γης. Λιγοστεύουν όμως τώρα, βλέπω, σταδιακά η υπήκοη Αλβανίας. Είναι μέσα από τα στατιστικά στοιχεία αυτό. Υπάρχει μια μικρή εισρωή Αιγυπτίων στην κτηνοτροφία, Ινδών στην επεξεργασία κρέατος και Φιλιππίνες στον τουρισμό. Άκου το ρε εσύ. Στον τουρισμό της Καστοριάς έχουμε Φιλιππίνες.
1: Πού μας βρήκαν οι άνθρωποι?
0: Τι συμβαίνει εδώ? Και εμείς γιατί φεύγουμε και πάμε στα νησιά, αφού υπάρχει ανάγκη εδώ και έρχονται από τις Φιλιππίνες εδώ? Τι γίνεται ρε φίλε? Ανταλλαγή πληθυσμών. Τι είναι αυτό το πράγμα? Επίσημα στοιχεία αυτά, έτσι. Είναι θεαματικά τα στοιχεία που μας δίνει ο κ. Μπινιάκος. Εισρωή Αιγυπτίων κτηνοτροφία, Ινδύ στην επεξεργασία κρέατος. Ινδύ γιατί έχουν κάποια ειδικότητα?
1: Μπορεί.
0: Επεξεργασία κρέατος. Και Φιλιππίνες στον τουρισμό. Αυτά είναι, παιδιά, για την Καστοριά. Ο κύριος Μπόραβος εδώ μας στέλνει μήνυμα. Ελάτε στην εξωτική παραλία στα Ραρέκα για διακοπές. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ωραία πρόσκληση και εδώ, κύριε Μπόραβε, αλλά θα προτιμήσω την Αμοργό.
1: Την Αμοργό.
0: Για κάποιο λόγο. τι λες εσύ?
1: Εντάξει, και εγώ λίγο θα προτιμούσα την Αμοργό. Όχι γιατί δεν είναι ωραία στα Ραρέκα. Δεν λέει κανένα το αντίθετο.
0: Όχι, αλλά πάμε να ενισχύσουμε και τους Καστοριανούς της Αμοργού.
1: Και τη Στα Ραρέκα τη βλέπουμε και λίγο κάθε μέρα, να δούμε και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να δούμε και κανένα άλλο μέρος. Πάμε για διάλειμμα σιγά-σιγά. Και πού είμαστε τώρα, Ελληνική?
1: Λοιπόν, Messi Marvel θα σε πάω. Και σε τι ωραία εκδήλωση θα σε πάω τώρα, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Είναι συνεργασία του Messi Marvel, για την ακρίβεια.
0: Α, στον Ηλία επίσης, συγγνώμη, να στείλω χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, θυμάσαι εκεί κοντά στο Πάσχα με το Messi Marvel που είχαμε αυτά τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες ημέρες που διοργανώνει Drink and Draw. Δηλαδή που πηγαίνουμε, πίνουμε και ζωγραφίζουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε και καλοκαιρινό Drink and Draw. Και μάλιστα Paloma and Pizza Edition. Τι σημαίνει αυτό?
0: Paloma,
1: θα πιούμε τις παλόμες μας, τα ωραία μας τα κοκτέιλ, τα δροσερά. Θα φάμε και τις πίτσες μας σε συνεργασία με το Μπάριο. Είναι αυτή η δράση του Messi Marvels. Και θα ζωγραφίσουμε κιόλας. Αυτή την Παρασκευή θα γίνει αυτό, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην περιοχή του Μπάριο, εκεί στη Στρατηγού Άρτης. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι ενδιαφέρεστε να πάμε να πιούμε τις παλόμες μας, να φάμε τις πίτσες μας και να ζωγραφίσουμε και να κοινωνικοποιηθούμε βεβαίως όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις ημέρες του Messi Marvels, θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής στο διαδίκτυο, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Μπαίνετε Messi Marvels, βρίσκετε την φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και είστε μέσα. Παλόμες, κοκτεϊλάκια, πίτσες και καλοκαιρινή βραδιά, καστοριανή καλοκαιρινή βραδιά. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Messi Marvels, χάος που φέρνει και σε εμάς τους μεγάλους. Χαμόγελα.
0: Από την αντιπεριφέρεια είχαμε και κάποιες εργασίες βελτίωσης και συντήρησης οδικών υποδομών. Όμορφο κλεισιά μεταμόρφωση Ινόη και Νεστόριο. Με Γιάννα πούμε εμείς. Έχουμε μια ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Νωρίτερα τα λέγαμε με τον κύριο
1: Ζήση. Πότε είναι να βγούμε μια βόλτα?
0: Ελενάκη, θα βγεις με το ποδήλατο στην ποδηλατάρα σου, εννοώ δηλαδή, έτσι.
1: Μου φτιάξε το ποδήλατο μου ο Δαβίδ.
0: Έτσι, μπράβο. Και τώρα είσαι μάχημη για τους δρόμους.
1: Έχει, παίρνει και αυτό το δικό του, έχει ένα θηρίο αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε, τουρμπο.
1: Ναι, τουρμπο.
0: Πρόσεξε λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας, παιδιά.
1: Πότε.
0: Και η Έλενα με τον Δαβιανό και εσείς οι υπόλοιποι με τα δικά σας τα ποδήλατα. Συμμετέχουμε λοιπόν σαν Δήμος, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού πιο συγκεκριμένα, στην Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και
1: πότε ρε άνθρωπε, πες μας.
0: Περίμενε ρε, να το βρω.
1: Μας έχεις κάσει.
0: Περίμενε. Είναι παιχνίδι. Α, παιχνίδι.
1: Τι παιχνίδι?
0: Ψηφιακό παιχνίδι, απευθύνει σε παιδιά
1: δημοτικού
0: και γυμνασίου. Ναι, και είναι διαθέσιμο σε έναν σύνδεσμο εδώ που υπάρχει και αποσκοπεί στη μάθηση βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.
1: Βέβαια, αυτό είναι σωστό.
0: Όσα παιδιά επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο διαδραστικό αυτό παιχνίδι γνώσεων. Καλό θα ήταν όμως. Εντάξει, ωραίο το παιχνίδι. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να κάνει και μια ποδηλατάδα, ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως.
0: Καλό θα ήταν αυτό.
1: Πότε είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, τέλος πάντων?
0: Η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ακριβώς θα σε γελάσω.
1: Κάτσε να ψάξω, μήπως το λέει πουθενά εδώ σε μένα.
0: Τι το γράφει εδώ για να γίνει.
1: Γιορτή του πατέρα.
0: Αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, μπορεί να παίξουν με τους φίλους, τους μαθητές από 2-6 παίκτες, τον ίδιο υπολογιστή, κινητό επίσης κτλ. Αποδεικνύοντας ότι συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα κάνουν.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μας αρέσει πολύ το ποδηλάτο.
0: Ωραίο. Αλλά εγώ θα έλεγα και κάνω μια πρόταση τώρα. Παιδιά, αφού έχουμε Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, ας κάνουμε και μια ποδηλατάδα.
1: Θα ψάξω να βρω τώρα πότε είναι.
0: Ας κάνουμε ένα γύρο της λίμνης με ποδήλατο να οργανώσουμε κάτι.
1: Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Για να
0: πότε
1: δούμε.
0: Είναι.
1: Πότε είναι. 3 Ιουνίου.
0: 3 Ιουνίου πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Φαίνεται όμως ότι εντάξει, όταν λέμε Παγκόσμια Μέρα, νομίζουμε όλο το μήνα.
1: Ωραία. Μόνοι μας.
0: Μόνοι μας. Οπότε, δεν ξέρω αν γίνει σωστό. Αν δεν γίνει η μέρα αυτή να γιορταστεί και με ποδηλατάδα, παιδιά, μην περιμένετε κανέναν. Πάρτε το ποδήλατό σας και κάντε την αγαπημένη σας βόλτα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε εδώ επίσης. Α, έχουμε λιμνοδία.
1: Α, τι ωραία.
0: Και νομίζω ότι θα κάνουμε ωραία πράγματα. Την Τετάρτη υπάρχει μια κοινή συνέντευξη τύπου στην Αντιπεριφέρεια μεταξύ του κύριου Σαββόπουλου, του κυρίου Μακρύδη από πλευράς Δήμου και της καλλιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ της κυρίας Σέροβα, Ναταλία Σέροβα, μαμά Χολόπουλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ δυνατά πράγματα. Και θα σας πούμε και θα έχουμε και μια επικοινωνία για εμείς να σας πούμε πολλά ωραία πράγματα και γι' αυτό. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αργήσαμε, Ελενάκη, και πάμε και χορηγούς.
1: Ναι, πήγε μια και τέσσερα. Α, πάμε χορηγούς. Μια, ναι, και τέσσερα πήγε.
0: Ας πάμε σε ένα χορηγό μας και μετά πάμε στο διάλειμμα.
1: Ναι. Ναι. Ξέρεις μήπως ότι μετά ο επόμενος χορηγός είναι το Αγκίστρι και το λιγουρεύεσαι.
0: Αλήθεια λες. Τι είπε ο κύριος Παπαγιώνης σήμερα?
1: Θα μας πάει όποτε θέλουμε.
0: Όποτε θέλουμε.
1: Πάμε.
0: Θέλω να πεις μέρα και ώρα που θέλεις.
1: Και κάτσε να δω τι θα διαλέξω. Να ανοίξω μενού. Τι θέλεις, θέλεις κανένα από τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού?
0: Ο κύριος Παπαγιώνης μετά τα σημερινά αποδεικνύει ότι είναι πολύ large και μπορούμε να πάρουμε απ' όλα.
1: Θέλεις μήπως σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών? Θέλεις καμία κλασική ψαρούκλα, ωραιότατη, κάμια τσιπουρίτσα, κάμια σαρδελίτσα, έτσι ωραία που είναι μικρούλες αυτές και τα λοιπά και μας αρέσουν? Θέλεις κάτι από τα καινούργια πιάτα, κεμπάπ τόνου, σνίτσελ ξυφία, καινούργια ζυμαρικά? Μη μόνο με τη γαριδο μακαρονάδα, επειδή της αρέσει, έχουμε και καινούργια ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Και όλα αυτά τα ωραία στο Αγκίστρι, στην αυλή μας, την φανταστική τώρα για το καλοκαίρι, να βλέπουμε και τη λίμνη απέναντι, με την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν όλα αυτά τα ωραία στο σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για τρέλες ή χέλες.
0: Τι ώρα είναι?
1: 1:05.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
5: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
9: The Last Hour, μένουμε μαζί, πάμε μέχρι τις 2 και για να δούμε τώρα. Είναι ωραίο θέμα, Ελενάκη. Ένα ωραίο θέμα. Εμείς με τα λεμόνια γενικά έχουμε μια καλή σχέση, διότι έχουμε και...
5: Ως lemon skates, ναι, έχουμε μια καλή σχέση.
9: Γυμνάτσα και τα λοιπά με lemon skates. Οπότε με το λεμόνι έχουμε εξοικειωθεί απολύτως. Έχουμε έκθεση ζωγραφικής με θέμα το λεμόνι.
5: Τι ωραία.
9: Μαθητές της σχολής της κυρίας Χαριτωνός παρουσιάζουν το λεμόνι μέσα από διαφορετικές τεχνικές, χρώματα και συναισθήματα. Μια έκθεση αφιερωμένη στη φρεσκάδα, τη μνήμη, τη γεύση και το φως. Θα σας πούμε πολλά περισσότερα, γιατί μέσα σε όλα θα εκτεθούν και κάποια μεγάλα έργα τα οποία θα τα δωρήσουμε στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Χαριτωνός. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα κυρία Νατσούλη, τι κάνετε?
9: Καλά εσείς?
10: Λοιπόν, όπως τα λέτε, η τέχνη στη πιο ζουμερή εκδοχή της.
9: Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ωραία πράγματα.
10: Απλώς μία, όχι παρατήρηση, είμαστε σύλλογος φίλοι εικαστικών τεχνών.
9: Α, μάλιστα.
10: Καστοριάς.
9: Ωραία, ωραία. Άρα δηλαδή αυτό το κάνει ο σύλλογος ουσιαστικά.
10: Ο σύλλογος.
9: Ωραία.
10: Ο σύλλογος. Έτσι, με όλα τα τμήματα που έχει εικαστικών.
9: Mm-hmm.
10: Τώρα, αυτό που λέμε για το νοσοκομείο είναι κάτι έξω από την έκθεση, την ετήσια έκθεση. Mm-hmm. Άσχετα που συμβαίνει σαν γεγονός να αρχίσετε και στην ημέρα της έκθεσης.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο Σύλλογος Φίλοι Καστικών Τεχνών Καστοριάς έχει την ιδιαίτερη χαρά να προσφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς 22 πίνακες ζωγραφικής, νυχτής τεχνικής, με διαφορετικά...
9: Είναι αυτό που είδαμε κάποια στιγμή και την κυρία Τελιγιορίδο με το σκυλάκι και τη λεμονιά διπλά.
10: Όχι, αυτό είναι άσχετο. Έχουμε πολλά event.
9: Α, για να τα πούμε, γιατί κάπως έχω μπερδευτεί.
10: Ναι. Λοιπόν, θα σας μιλήσω πρώτα για τα έργα τέχνης που πραγματικά οι πίνακες αυτοί που κάναμε μας κράτησαν από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα.
9: Ναι.
10: Τα 22 έργα θα παρουσιαστούν στην ετήσια έκθεση του συλλόγου μας.
9: Στο Αρχοντικό Μπασάρα.
10: Ναι, στο
9: Αρχοντικό. Το πέτυχα. Αυτό το πέτυχα.
10: Μέχρι τις 21 Ιουνίου.
9: Μάλιστα.
10: Και θα παραδοθούν ως δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.
9: Πολύ ωραία.
10: Μπορεί τον έργο θα πραγματοποιήσει, θα ολοκληρώσει ο διοικητής του νοσοκομείου.
9: Να πούμε ότι η έκθεση ξεκινάει 18 μέχρι 21. 18 μέχρι 21. Να πούμε λίγο και τις ώρες να έρθει ο κόσμος στο Αρχοντικό Μπασάρα. Στον Τότζο.
10: Θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι.
9: Ναι.
10: Και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ.
9: Ωραιότατα.
10: Να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα με τις με την προσφορά μας προς το νοσοκομείο. Θα ήθελα να με την ευκαιρία αυτή να στείλω και ένα ευχαριστήριο. Καταρχήν, τα έργα δημιουργήθηκαν από 27 κυρίες μέλη του συλλόγου μας κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιανουαρίου ως 5 Ιουνίου σε συνεργασία με το προσωπικό και το διοικητή του νοσοκομείου. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Γκόνη, την κυρία Ρένα Βασιλείου, νεφρολόγο του νοσοκομείου, η οποία μας στάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της δημιουργίας και την ολοκλήρωση των έργων, προσπάθησε να βρει χορηγούς για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μέρος από τα υλικά. Ένας από τους χορηγούς και ο μεγαλύτερος χορηγός, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Κορετζίδης, ο οποίος μας έδωσε από τα 22 τα 15 έργα και υλικά ζωγραφικής για να ολοκληρώσουμε το έργο. Και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις κυρίες οι οποίες αφιέρωσαν τον χρόνο τους, γιατί δουλεύουμε 4 μήνες για τα έργα αυτά, είναι μεγάλα έργα.
9: Τα οποία θα κοσμούν, επαναλαμβάνω, 22 από αυτά, το νοσοκομείο μας από εκεί και μετά.
10: Ακριβώς. Με αυτή τη συμβολική προσφορά επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ιατρικό και νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου για το πολύτιμο έργο που προσφέρει καθημερινά. Και παράλληλα, ευελπιστούμε ότι τα έργα τέχνης θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο όμορφου ευχάριστου περιβάλλοντος για ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους. Καθώς η τέχνη εμπνέει, ανακουφίζει και ανυψώνει τον άνθρωπο. Τώρα, να πάμε λίγο στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
9: Ναι.
10: Την Πέμπτη θα έχουμε μια παρουσίαση των έργων του Γενικού Νοσοκομείου της Καστοριάς. Την Παρασκευή ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας και τον Δήμο της Καστοριάς που μας παραχώρησε το κτίριο και έχει φέρει και ένα φορτηγάκι που θα μεταφέρουμε τα έργα, γιατί θέλουν πολύ προσοχή για να τα μεταφέρουμε. Μεταφέρουμε στο Αρχοντικό από τον χώρο του συλλόγου. Και ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Ματζούρα που ήταν τόσο συνεργάσιμος μαζί μας και μας διευκόλυνε. Τώρα, την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, θα έχουμε μια αφήγηση του παραμυθιού για τους μικρούς μας φίλους, το τραγούδι του Λεμονιού, το οποίο θα παρουσιάσει η κυρία Ρένα Βασιλείου.
9: Όλες οι δηλώσεις γύρω πάντα από το λεμόνι, όπως προσέχουμε.
10: Πάντα από το λεμόνι, πάντα, ναι, ναι, ναι. Τώρα, το Σάββατο, 20 Ιουνίου...
9: Έχετε ένα live show, είδα.
10: Ναι, θα έχουμε τη Σίλια τη Λιώγα, η κυρία Σίλια Λιώγα, η οποία θα μας ταξιδέψει με τη φωνή της σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
9: Αυτό θα γίνει πάντα στο Αρχοντικό Μπασάρα, μιλάμε.
10: Στο Αρχοντικό Τσάρα, ναι, στον προάβιο χώρο. Μάλιστα. Και ελπίζω να μας επιτρέψει και ο καιρός να το κάνουμε.
9: Μακάρι.
10: Μετά θα έχουμε κεράσματα με catering, ευγενή προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Καστοριάς και τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη. Και τέλος, την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας και θα αποχαιρετήσουμε και τους επισκέπτες μας.
9: Πολύ όμορφα πράγματα.
10: Το θέμα μας είπαμε ότι είναι τα λεμόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
9: Να μην χάσω την ευκαιρία να πω για αυτό που έλεγα νωρίτερα. Αυτή τη σειρά κάποιων φωτογραφιών που είστε κι εσείς νομίζω σε μία βαστάτε στον νόμο ένα λεμόνι αν θυμάμαι καλά.
10: Αυτό είναι μία έκθεση.
9: Που είναι και άλλες κυρίες που έχουν θέμα το λεμόνι, είτε στο ποδήλατο, είτε σαν τζοκόντα, είτε σαν... Εν πάση περιπτώσει, δεν τα θυμάμαι κιόλα, αλλά τι είναι αυτό?
10: Ναι, αυτό είναι έργα με φωτογραφικό υλικό που έχω πάρει από τις κυρίες και έχω κάνει μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Έχω δημιουργήσει το προφίλ της κάθε κυρίας.
9: Απίστευτο.
10: Όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι.
9: Αυτό πού θα μπορεί να το δει το κοινό, έτσι, γιατί είναι όμορφο αυτό το πράγμα.
10: Κοντά σε μένα, έτσι. Αυτό θα τα εκθέσουμε τα έργα εκεί, επί τόπου.
9: Θα είναι και αυτά τα έργα εκεί.
10: Και αυτά τα έργα θα είναι.
9: Μάλιστα. Εκεί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον.
10: Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
9: Γιατί είναι πάρα πολλές κυρίες, είναι ουσιαστικά τα μοντέλα. Αυτής της έκθεσης,
10: ναι.
9: Αν έτσι μπορούμε να το πούμε έτσι.
10: Ένα απλό φρούτο γίνεται αφορμή για έμπνευση.
9: Ναι. Και για συζήτηση. Και για συζήτηση.
10: Και για συζήτηση. Ναι. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές και προσωπικές ματιές.
9: Άρα και αυτό θα το δούμε εκεί. Πάρα πολύ ωραία.
10: Ναι. Και οι μαθητές της σχολής ζωγραφικής μετατρέπουν το καθημερινό έργο τους και αποκαλύπτουν πόση ομορφιά μπορεί να κρύβεται σε κάτι τόσο πολύ γνώριμο και απλό.
9: Είναι κάτι που το συστήνουμε λοιπόν στους φίλους μας και τις φίλες μας από το Σύλλογο Φίλοι Οικαστικών Τεχνών του Δήμου Καστοριάς στο Αρχοντικό Μπασάρα, από 18 έως 21 Ιουνίου.
10: Να συμπληρώσω ότι η έκθεση είναι
9: από την Πέμπτη.
10: Όπων και αισθήσεων και φαντασίας και αξίζει τον κόπο.
9: Βέβαια. Θα είναι κάτι το μοναδικό, γίνεται και με την υποστήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, οπότε... Οπωσδήποτε.
10: Θα είναι πάνω από 350 έργα. Δεν έχω, χάσει
9: το όλο μου.
10: Ναι. Από όλες τις ηλικίες. Έχουμε παιδάκια από 4 ετών μέχρι και 78.
9: Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα από αυτά τα έργα, μπορεί. Θα μπορέσει.
10: Κάπου από τον καθένα. Γενικά τα εκθέτουμε τα έργα. Τώρα.
9: Δεν το ξέρετε αν κάποιος από αυτούς που το έχει φτιάξει θα θέλει.
10: Θα κλείσουμε κάποια έργα, γιατί θα έχουμε και κάποια πλεκτά, θα έχουμε μεγάλη γκάμα έργων. Δεν θα είναι μόνο ζωγραφική. Έτσι.
9: Κυρία Χαρίτωνος, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, εκτός αν θέλετε.
10: Μία επενθύμηση λίγο, να σας αναφέρω ότι έχουμε και τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές.
9: Ναι. Ναι.
10: Και κάνουν και εκείνα κάποια εργάκια τους εκεί πέρα.
9: Πολύ ωραία.
10: Αλλά χωρίς λεμόνια.
5: Πότε τα παιδιά δίνουν σχέδιο, γιατί έχουμε και αυτά, σωστά.
10: Είναι από 17 του μήνα και αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία να
9: έχουν.
10: Είναι τώρα και γι' αυτό.
9: Ναι.
5: Γιατί οι υπόλοιποι τελείωσαν, αλλά τα παιδιά που θα δώσουν για καλών τεχνών συνεχίζουν.
9: Ναι.
10: Ολόψυχα τους ευχόμαστε να αποδώσουν και να βρουν τον δρόμο τους.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαριτώνος. Όλα καλά.
10: Ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη.
9: Να πάει ο κόσμος να το δει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
10: Είχε που σας περιμένουμε και εσάς.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Και εμείς, Ελενάκη, πάμε γρήγορα και στα επόμενα. Θα είναι ωραίο να πάμε να βγάλουμε ένα ωραίο βιντεάκι εκεί, να σας δείξουμε και στα social.
5: Γενικώς ωραίες
9: εικόνες. Το καλύτερο, βέβαια, είναι να πάτε να τα δείτε με τα μάτια σας.
5: Είναι ωραίο να βλέπετε ωραία πράγματα, γιατί το μάτι δυστυχώς έχει συνηθίσει στην ασχήμια. Να βλέπουμε ωραία πράγματα.
9: Πάμε, Ελένακη.
5: Ναι, να προχωρήσουμε και να πάμε. Πού να πάμε, στην Energon θα πάμε.
9: Μιλάτε στις κατασκευές, ακούσατε και σήμερα ωραία υπεύθυνα, ωραία πραγματά εδώ στην εκπομπή μας. Υπεύθυνη ενημέρωση και για το αέριο από την Energon. Μελέτες κατασκευές παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Εκτός όλων των άλλων, λέβητες συμπίκονους πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανσης, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιότο τον είδο Μιχάλης Γκοσλιόπουλος 44104, πάντα στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Πάμε λίγο και throwback.
5: Είχαμε την κυρία Κοζατσάνη σήμερα,
9: ναι,
5: σαν σήμερα στην εκπομπή μας, πέρυσι. Ναι. Αποφάσισα να αναλάβω καθήκοντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θυμάστε, ήταν όλοι μετά την παρέτηση, ναι, του κυρίου Μάνου.
9: Μετά την παρέτηση Θωμά Μάνου. Ήταν ένα θέμα, θα αναλάβει η Κοζατσάνη ή θα πάει στην Κανδύλη έδρα. Τελικά ανέλαβε η κυρία Κοζατσάνη.
5: Και από την κυρία Κοζατσάνη πήγαμε στον κύριο Σαββόπουλο. Δεν ξέρω πώς το κάναμε αυτό. Σύσκεψη για την Αρκούδα αύριο με πρόσκληση του δασάρχη. Θα παρευρίσκονται και οι άνθρωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Έγινε
9: είναι
5: σύσκεψη.
9: Σύσκεψη, παιδιά, είναι για αυτή που συζητούσαμε από τον κύριο Κομινό προχθές, αν ακριβώς θυμάστε. Ήταν η τελευταία εξέλιξη που είχαμε από πλευρά, ρε παιδί μου, να δούμε τι θα κάνουμε.
5: Πέρυσι.
9: Πέρυσι τέτοια μέρα. Αποτέλεσμα μηδένιστο πηλίκιον που έλεγε και ένας παλιός πρωθυπουργός.
5: Λοιπόν,
9: εντάξει.
5: Τον κύριο Δεμερτζίδη είχαμε από τους κυνηγούς. Προσφάτως παραιτηθείς κιόλας. Παρότι οι κυνηγητικοί σύλλογοι βοηθάμε σε κάθε περιστατικό, δεν μας καλούν πουθενά. Δεν ήταν καλεσμένοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι.
9: Και διαμαρτυρήθηκαν οι κυνηγητικοί σύλλογοι σε αυτή τη σύσκεψη.
5: Και μάλιστα είχαμε και τον κύριο Μαλεγκάνο. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μέσω email με το Υπουργείο με το Β2. Μας είπαν ότι ίσως και αυτή την εβδομάδα σύντομα θα πληρωθούν άλλοι 45.
9: Ο αγώνας πάντα για δικαίωση και πληρωμές.
5: Μας είπαν ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά από τους συνδικαλιστές.
9: Είδα Θόδωρο Μαλεγκάνο χθες στο περπάτη μας στην παραλία.
5: Τον είδα τις πράλες στο κέντρο Άνοιας.
9: Και να πω ότι πραγματικά χθες το απόγευμα που
5: ήταν. Χαμός,
9: τι γινόταν, ρε παιδιά, στην παραλία. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, Παναγία μου, δηλαδή. Πω. Ήταν τόσο καλός καιρός και πέσει και το ήλιος 8.30 ώρα εκεί 9. Πω. Τι μαγεία αυτό το πράγμα. Πότε πήγα, πότε ήρθα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάω για επόμενο τραγούδι.
5: Ναι.
9: Άντε.
5: Αντένας.
9: Summer Radio. Είμαστε Summer Radio, κυρίες και κύριοι.
5: Είμαστε.
9: Ντούα Λιπά.
5: Και εγώ να πάω.
9: Παντρεύεται η Ντούα ή λοιπά.
5: Δεν παντρεύτηκε καλά.
9: Παντρεύτηκε και έκλεισε, λέει, μια πόλη εκεί στην Ιταλία που είχε κλείσει κάτι. Και διαμαρτύρηθηκαν οι ντόπιοι εκεί πέρα. Δεν νοικιάζεται η. Ας πούμε,
5: καλά, ας ερχόταν στην Καστοριά που νοικιάζεται.
9: Η Καστοριά της Ιταλίας, ας πούμε. Είχαν βγει
5: ας ερχόταν εδώ.
9: Μα και αυτή ήθελε όλη την πόλη δικιά της για μια μέρα. Δεν μπορούσε να
5: κυκλοφορήσει. Τόσο καλεσμένη.
9: Είχε καλεσμένη.
5: Τι θα έχει.
9: Κάπου στην Ιταλία έγιναν όλα αυτά. Με
5: λοιπόν
9: την Αλβανίδα Superstar.
5: Αχ, κάτσε να τεντωθώ λίγο και να σε πάω.
9: Να τεντωθεί λίγο. Μάλιστα.
5: Αχ, Παναγία, που με πιέσε δίστα τώρα.
9: Λοιπόν, να πάω να κοιμηθεί.
5: Κουβάμε τα σμάλες μαζί μας, παιδιά, πάμε λίγο να ξυπνήσουμε για εμάς που θέλουμε
9: μέχρι
5: να κρατήσουμε.
9: Για τον Πέτρο το συνθέτη είδα ακριβώς, μέχρι και σένα είδα.
5: Λοιπόν, κουβάμε τα σμάλες για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και βεβαίως μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
9: Λοιπόν, είδα και Πέτρο συνθέτη, λοιπόν, τη μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταραζίου στην θεατρική παράσταση.
5: Πολύ καλός ο Κύπριος Πέτρος συνθέτης.
9: Ο κύριος Πέτρος, λοιπόν, τι φλανάχουν οι Κύπροι.
5: Τι φλανάχουν οι Κύπροι.
9: Τέτοιο αξάν, τέτοια ομιλία κτλ.
5: Γιατί δεν μου είπε, ενώντε, άμα το ήξερα νωρίτερα, τον είχα βοηθήσει.
9: Α, για κάνε τον ένα μάθημα, Ελενάκη.
5: Θα τον είχα βοηθήσει τα κυπριακά.
9: Πες τον ότι Πέτρο την άλλη φορά, αν θέλεις, σε βοηθάω. Στα κυπριακά πες το αυτό.
5: Δεν έχει διαφορά.
9: Πες το με την προφορά σου.
5: Πες τον κάτι κυπριακό. Όταν μου λες τώρα πες κάτι, δεν μπορώ να πω.
9: Πες ό,τι θες.
5: Τίποτα, δεν λέω.
9: Έλα,
5: τώρα δεν μου έρχεται, ρε φάδερ.
9: Ναι, δεν σου έρχεται. Εντάξει. Παιδιά, Υπάρχουν περιθώρια, Πέτρο μου, ακόμα βελτίωση. Να σου κάνει κάποια μαθήματα Κυπριακών. Μέχρι και εμένα, ναι, ναι, το Σάββατο ακριβώς. Το Σάββατο είναι η παράσταση στο Άργος. Έτσι, ναι.
5: Ναι.
9: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε.
5: Αύριο στο πολιτιστικό του Άργους είναι η παράσταση των εκπαιδευτικών. Μεθαύριο, συγγνώμη, Τετάρτη.
9: Μεθαύριο, Τετάρτη, και αύριο θα έχουμε μαζί μας επίσης εδώ στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για την παράσταση των εκπαιδευτικών. Τι νομίζω, ότι δεν θα είχα και γι' αυτό θέμα?
5: Ναι, είμαι σίγουρη.
9: Και θα έχουμε εδώ πολύ ωραία επικοινωνία τον Αντώνη Παπαδόπουλο στην εκπομπή μας. Εντάξει.
5: Τέλεια.
9: Οπότε πάμε για το διαλυματέσιο. Μαζί μας πάντα οι χορηγοί μας.
5: Είδα ότι οι εκπαιδευτικοί πήρανε και για ένα Λούσιο στο σχήμα.
9: Και για αυτό είναι από τις μεταγραφές. Πώς πήραμε εμείς τον Πέτρο το συνθέτη. Οι εκπαιδευτικοί πήραν τη Γιάννα τη Λούσιο.
5: Πιστεύω ότι εκεί έπαιξε κάποιο ρόλο η κυρία Ρέτζιου. Πήρε τη φίλη της μαζί, καταλαβες.
9: Που παίζει μια γριούλα η κυρία Ρέτζιου.
5: Καλά, γενικώς η Ντίνα παίζει ό,τι πιο περίεργο ρόλο μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή και πέρυσι νομίζω ο ρόλος της.
9: Ωραίο ρόλο πρέπει να παίζει και ο κύριος Χατζηφωτιάδης.
5: Για να δούμε, για να δούμε. Περιμένουμε να δούμε και αυτή την παράσταση.
9: Γι' αυτό το λέω.
5: Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε και αυτή την παράσταση. Και πάμε αβοκάντο, παιδιά μου τώρα. Είμαστε για διαφημίσεις. Α, σε λίγο είμαστε για διαφημίσεις.
9: Ναι, πάμε.
5: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά όχι μόνο. Πάμε και για τους φυσικούς μας χυμούς. Πάμε για τις φρουτοσαλάτες μας. Πάμε για τα σνακ μας και θα βρείτε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Πάμε για τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Να αξίζουν την προσοχή σας όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο στο αβοκάντο. Ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Θα βρείτε και φανταστικά προϊόντα για παιδιά. Σνακ για παιδιά. Υγιεινά σνακ όμως πάντα. Γιατί? Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε τι είπαμε, την υγιεινή απόλαυση συνήθεια. Στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
9: Ωραία, μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ. Και φυσικά, δύο τηλέφωνα όπως πάντα για το Φροντίζω, 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
5: Σούπερ, φύγαμε. Διαφημιστικό.
9: Και τελευταίο διαφημιστικό, επιστρέφουμε για τα τελευταία και στην εκπομπή.
11: Η θερμοκρασία σήμερα.
9: Και μισό λεπτάκι, εδώ το θερμόμετρό μας δίνει πόσο δίνει.
5: Γιατί δεν με ρωτάς τώρα πόσο πιστεύω ότι δίνει. Πιστεύω ότι δίνει 27,2.
9: 27,2 έδειχνε στη μία η ώρα. Τώρα δείχνει 27,5. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
12: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
5: το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Μπήκαμε τελική ευθεία και μαζί μας πάντα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη μας τώρα.
0: Έλα,
1: παίξε λίγο τα χέρια. Καλά, τι αυλάρα κάνετε, τι ετοιμάζετε.
0: Τι αυλάρα, μόνο αυλάρα.
1: Αν υπομονώ, πρώτη φορά στη ζωή μου. Πρώτη φορά. Εμένα δεν πάει γενικώ.
0: Ναι.
1: Λίγο...
0: Δεν προσέχεις.
1: Όχι, δεν προσέχω. Δεν καθόμουν πολύ εύκολα στην αυλή,
0: μάλιστα,
1: να πω την αλήθεια.
0: Τώρα
1: αλλά τώρα με αυτή την αυλή. Θα γίνει χαμός.
0: Μα είναι τα ντεκ εκεί, τα περίφημα, περιφράξεις φοβερές και τα λοιπά. Μπράβο στη στήριξη. Έχουμε επίσης χιλιάδες προϊόντα στο τεχνικό πολυκατάστημα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, σίδηρο οικοδομής, εμπόριο σιδήρου, τα πάντα που θα μας βρείτε.
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε. 85-758, παιδιά.
1: Γιατί τώρα γίνεται όπως ακριβώς την ήθελα την αυλή. Με ιδιωτικότητα. Κάπως το νιώθω πιο περιφραγμένο τώρα.
0: Μπράβο,
1: πιο έτσι απομονωμένο. Πιο φωλίτσα. Πιο ωραία, παιδί μου.
0: Μάλιστα. Είσαι ωραία.
1: Λοιπόν, κουκλάρες μου, να πάμε λίγο και γιορλούκο όμως να κάνουμε τα ψώνια μας. Γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι. Και πώς το γιορτάζουν τα κορίτσια του γιορλούκ το καλοκαίρι? Με τον καλύτερο τρόπο. 2+1 δώρο στα μαγιό μας. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, αυτά που είναι τρία τεμάχια, που έχουν δηλαδή ασορτή και το παρέο τους. Τα καφτάνια, τα πάντα, όλη μας η σειρά. Και τα plus size μαγιό και τα μαγιό για εσάς που έχετε μεγαλύτερο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε. Θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία στο Your Look. Να διαλέξετε πραγματικά φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που θέλετε. Όλα είναι μέσα στην προσφορά. 2+1 δώρο. Να έχουμε μαγιό για όλες τις διακοπές. Φυσικά και τα υπόλοιπα όμως, τα ρουχαλάκια μας, τα ωραία τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα κοντομάνικα, τα μπλουζάκια μας, τα αμάνικα, όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι, πάρα πολύ, στα ωραία τα χρώματα, τα φωτεινά. Επίσης, δεν παραλείπουμε και τη σειρά, την κολεξιόν μας, γάμος βάφτιση, έτσι. Θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και φέτος έχουν διαλέξει τα κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, το ένα φόρεμα πιο ωραίο από το άλλο. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό, ανάλαφρο και εκπτωτικό γιορλουκ. Όμως δεν ξεχνάμε την προσφορά μας. 2+1 δώρο στα μαγιό και γιορλουκ.gr. Η προσφορά ισχύει και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για όσους μας ακούτε από μακριά, γιορλουκ.gr. 2+1 δώρο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και πριν πάω διαγώνισμα, δεν γίνεται να πάμε διαγώνισμα χωρίς να πάμε φροντιστήριο αιχμή.
0: Πάμε λοιπόν και φροντιστήριο αιχμή.
1: Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία και από σήμερα κιόλας ξεκινήσαν τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους μας, για τα παιδιά μας που τώρα θα πάνε στην τρίτη ηλικίου. Ολιγομέλη τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Οι εγγραφές θα συνεχιστούν για λίγες μέρες ακόμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα. Και η δικιά σου, για να δούμε,
0: πάμε διαγώνισμα.
1: Πήγες φροντιστήριο αιχμή εσύ ή δεν πήγες? Ο Αυγουστίνος γιορτάζει σήμερα, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, όπως είπες, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, που τα λέγαμε και προηγουμένως.
0: Νομίζω Τετάρτη εκδήλωση 10:30 στο Καπί, παιδιά.
1: Και ξεκινάω με γεγονότα. 1915, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σίγμα Πι Θήτα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Έχουν γενέθλια τα γραμματόσημα σήμερα. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και 1954, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA. Α, Αλίμον.
0: Οπα, UEFA βλέπω σήμερα.
1: Με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από γεγονότα, συγγνώμη, ξέχασα κάτι. Ναι, ξέχασα. 1878 βρετανικά στρατεύματα που βιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και αυτό μέσα στα γεγονότα της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Πριν συνεχίσουμε όμως για το διαγώνισμα, να πάμε λίγο και στη σύμπλευση. Στα παιδιά μας εκεί, στο πιο σύγχρονο γδύφι στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 24 55 55. Father,
0: παρακαλώ.
1: Τι μου έλεγες ότι πήρες από Γέρμας Φάρμη? Πώς μας έχει κάνει τίποτα από αυτά σήμερα η Mother?
0: Λες.
1: Μήπως μας έχει κάνει κανένα κοτομπέικον? Πιστεύεις?
0: Θα ήθελες κοτομπέικον, Έλληνα, έτσι?
1: Θα ήθελα έτσι κάτι πολύ γευστικό σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν, Γέρμας Φάρμ, το πεντανό στο μικροπολείο μας, στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, γιατί πάντα δίνει λύση στο Γέρμας Φάρμ. Στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, το Γέρμας Φάρμ, παιδιά, μας σώζει κάθε μέρα. Είμαστε Νέα Αλεύχη, στο ανακοινισμένο Γέρμας Φάρμ. Μπαίνετε και λέτε, συγγνώμη, λάθος ήρθα. Όχι, σας πούν τα παιδιά, σωστά ήρθατε. Λαμποκοπάει, μιλάμε για την πολυτέλεια, μιλάμε για το. Δεν είναι κρεοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, είναι κοσμηματοπωλείο. Και όλα τα παιδιά μέσα θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις καλύτερες επιλογές για όλη την εβδομάδα. Γέρμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
1: Γεννήσεις. 1800, είναι λίγο δύσκολο σήμερα στον περίοδο. 1843, Έντουαρντ Γκρίγκ. Δεν ξεκίνησε καλά, ε.
0: Δεν ξεκινάμε καλά, Έλενα.
1: Γιατί έχεις κάτι έτσι πίσω, ε. Βουλιάξιντε.
0: Έχω τώρα. Έχω χυθεί στον καναπέ.
1: Πραγματικά, ρε πάτε. Περίμενε λίγο υπομονή. 40-20 λεπτά. Πάμε στο σπίτι.
0: Έχω χυθεί στην πολυθρόνα.
1: Νορβηγός συνθέτης ήταν ο Έντουαρντ Γκρίγκ.
0: Πιάνει η πίνα αυτή την ώρα και ξαντουλούμε.
1: Και εμένα, αλλά τι να κάνω. 1883. Ανρί Ντελονέ.
0: Τι Ανρί Ντελονέ, ρε Έλενα. Προχωράμε. Έλα, πάμε.
1: Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA.
0: Α, γι' αυτό γιορτάζει η UEFA σήμερα.
1: Όχι. Α. Τυχαίο. Άχι. Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20.
0: Ο Ντελονέ εφήβρε το Euro. Που το πήραμε το 2004.
1: Oui.
0: Α, μάλιστα.
1: 1927. Ούγκο Μπρατ.
0: Σήμερα μας έχει τρελάνει, Έλενα.
1: Τον έχω ξαναπεί όμως αυτόν.
0: Ούγκο Μπρατ.
1: Και εγώ δεν τον θυμόμουν, να πω την αλήθεια, αλλά τον έχω ξαναπεί. Το θυμόμουν, το όνομα το θυμόμουν. Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κορτό Μαλτέζε. Κόρτο Μαλτέζε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: σου λέει τίποτα. Κουβά έχουμε πάει ως τώρα, δεν έχεις πει ούτε ένα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Εντάξει, ευτυχώς στους θανάτους είναι όλα εύκολα. Αλλά πριν προχωρήσω, θα πάω λίγο γιορκταίο. Που πριν, που είχαμε τους καλεσμένους μας εδώ, δεν μπορούσα και να αγκαζώσω, οπότε θα αγκαζώσω τώρα. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά λοιπόν, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο.
0: Παλιός παιδί μου, εδώ τον Μπάχα πήγε συνέχεια τώρα, περπατάει, τι λέτε τώρα. Ποιος σιγανά είσαι, εσύ να μας πάρουν κανένα δίπλωμα. Ποιος σιγανά.
1: Να μου το πάρουν, δεν με πιάνεις. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς. Να, αυτή την ατάκα έφαγα πριν. Την ξέχασα. Λοιπόν, προχωράω. Προχωράω όμως και να σας πω και λίγο κατασκηνώσεις σκούρα, παιδιά μου. Γιατί. Αχ, κάτσε να κάτσω κι εγώ λίγο σωστά. Φύγαμε για κατασκηνώσεις Κούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου, καλή, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. Και μάλιστα 15 μέρες κατά αποκλειστικότητα έχουμε εξασφαλίσει 15 μέρες. Είμαστε οι μόνοι που το έχουμε κάνει αυτό. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν φεύγουμε. Προλάβετε, οι παλιοί γονείς τα ξέρετε. Οι καινούργοι πρέπει να τα μάθετε και αυτά σιγά σιγά. Γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν, παιδιά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία. Υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα στο 69 34 93 32 25. Και καλό! Καλοκαιράκι!
0: Ιντερνετ Summer Radio, παιδιά! Εδώ είμαστε!
1: Έλα, πάμε λίγο!
0: Έλα, Τζαμάικα, μπαμ, μπαμ,
1: αυτό πάρα πολύ. Αυτό και του Bad Bunny, το τέτοιο πώς το λένε, είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια για το καλοκαίρι.
0: Το ξέρω, γι' αυτό ικανοποιώντα τις επιθυμίες. Πάμε.
1: Πάμε ό,τι κάνει στα Γίγκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Απαραίτητα τώρα το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως.
1: Και μια ανανέωση τη χρειαζόμαστε, έτσι το βλέπετε κι εσείς. Και όλα τα γυαλιά ουράσεως φυσικά σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Πάμε παρακάτω.
1: Θάνατη.
0: Μάλιστα.
1: 991 Θεοφανό.
0: 991 Θεοφανό.
1: Ναι.
0: Η Θεοφανό ήταν. Θεοφανό. 991 Θεοφανό.
1: Μ' αρέσει που είπα ότι ήταν και εύκολα.
0: Εσύ την ξέρεις Θεοφανό.
1: Πώς την ξέρω.
0: Για πες ρε Ελένα, Θεοφανό.
1: Βυζαντινή πριγκίπισσα ρε φάδε, τι θα ήταν, 909
0: σου. Εγώ μόνο αυτοκράτορες ξέρω. Δεν
1: σύζυγος είναι. Του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.
0: Όχι.
1: 1994, πας και βρίσκε τίποτα, Μάνος Χατζηδάκης.
0: Μάνος Χατζηδάκης ρε Ελένα, το χαμόγελο της Τζοκόντα.
1: 1990.
0: Μεγάλος Έλληνας, κορυφαίος Έλληνας συνθέτης.
1: 1996, και αυτό είναι οι μόνες δύο μονάδες που θα πάρεις, δηλαδή από το Χατζηδάκη και από την επόμενη. 1996 πεθαίνει σαν σήμερα η Έλα Φιτζέραλντ.
0: Α, Έλα Φιτζέραλντ, μεγάλη τζαζίστρια τραγουδίστρια.
1: Αμερικανίδα συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Χατζηδάκη και Φιτζέραλντ βρήκες. Μόνο τις μουσικές σου γνώσεις δηλαδή χρησιμοποίησες σήμερα και τίποτα άλλο. Μη μου πείτε τώρα, δηλαδή ακούει και το Ειρηνάκι, η μοδίστρα που λέει να μην σου βάζω χαμηλούς βαθμούς. Κάτω βάση έχεις γράψει.
0: Όχι.
1: Τι όχι. Έχεις βρει 2 από τα 6.
0: Όχι.
1: Ούτε τα μισά.
0: Όχι.
1: Τι να βάλω.
0: 2 από τα 6.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Το Χατζηδάκη και την Φιτζέραλντ.
0: Σε βάζεις πιο εύκολα.
1: Εγώ. Αυτά ήταν τα θέματα για σήμερα. Δεν είχε πιο εύκολο που γεννήθηκαν και πέθαναν. Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί γεννήθηκαν, αυτοί πέθαναν. Θα πάρεις κι εσύ ένα 8.
0: Πόσο?
1: 8.
0: Your music is in this radio. Teddy Swims, Bad Dreams. 10 λεπτάκια πριν χαιρετήσουμε.
1: Ναι.
0: Και πού είμαστε?
1: Μπιπ.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Ωραίες εκδρομές και αυτή είναι η πρώτη για τον Ιούνιο.
1: Παιδιά,
0: θαλασσίτσα.
1: Αυτή την εβδομάδα. Ήρθε η ώρα αυτή την εβδομάδα να πάμε την πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, και συγκεκριμένα φεύγουμε την Κυριακή για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και την επόμενη εβδομάδα όμως έχουμε πολλά πράγματα. Σάββατο 27 Ιουνίου αναχωρούμε για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή έχουμε δύο εκδρομές. Την επόμενη, Κυριακή 28, έχουμε Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Αλλά είπαμε, ξεκινάμε πρώτα με αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου για Παραλία Κατερίνης. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55. Κάτι δημοσιεύματα την τελευταία ώρα ότι έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ.
0: Έφυγε. Ο Νίκος ο ΠΑΟΚτζής θα μου πει μόνο αν έφυγε.
1: Είναι μα κάτι, το έχω δει σε 10 site.
0: Κάτι γίνεται. Οι ΑΕΚτζίδες τα γράφουν.
1: Δεν ξέρω. Αθλητικά site ήταν που τα πετούσε εδώ πέρα.
0: Site,
1: δεν ξέρω τώρα ποιανού είναι και τι είναι.
0: Ίσως είναι κοντά σε ένα διαζύγιο. Θα δούμε. Δεν είναι σίγουρο τίποτα ακόμα.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν.
1: Αμάν.
0: Να στείλει μήνυμα ο Νίκος ο ΠΑΟΚτζής. Τον θέλετε ρε, ή δεν τον θέλετε.
1: Καλά, μα φύγει ο Λουτσέσκο.
0: Τι. Θα έρθει ένας άλλος. Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Δύσκολα.
0: Από
1: πότε να έρθει.
0: Το μοναστήρι ήταν καλά, να καλά και από καλό γερούς.
1: Πότε να έρθει, πότε να προλάβει.
0: Τι λες.
1: Τι πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, τι.
1: Ο Λουτσέσκου τουλάχιστον είχε βάλει μια τάξη, μια αλφαδιά.
0: Μια αλφαδιά, αλλά δεν τα πήγαινε καλά. Δεν είναι, κάτι είχε σπάσει, κάτι είχε.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν πήγε καλά φέτος, οπότε μην επαναληφθούν τα ίδια. Αλλά δεν νομίζω, ξέρω εγώ πάλι.
1: Άλλοι
0: λένε να φύγει, άλλοι θέλουν. Με τον Λουτσέσκου πάντα ο ΠΑΟΚ είχε ένα θέμα. Δηλαδή οι μισοί ΠΑΟΚτζίδες, ακόμη και όταν πήρε και double ο ΠΑΟΚ,
1: δεν τον ήθελαν.
0: Πάλι δεν ήθελαν. Δηλαδή τη χρονιά που πήρε double, μπορώ να σου πω ότι είχε φουντώσει όλη αυτή η κόντρα.
1: Τι λες
0: ρε. Απίστευτο.
1: Γιατί ρε, τι.
0: Γιατί δεν τρώγονται οι ΠΑΟΚτζίδες με τίποτα. Πάμε.
1: Πάμε και η Φαντίδη για να κλείσουμε.
0: Η Φαντίδη θα πάμε για να κλείσουμε.
1: Ναι, πού άλλο θα πάμε.
0: Τι grand finale με η Φαντίδη είναι αυτό. Παγωτά και παγωτίνια, παιδιά.
1: Το καλό, το παγωτίνι, το αφήνεις για το τέλος. Καταλαβες.
0: Η Φαντίδης όμως και έρχεται και καινούριο. Πώς να το πω αυτό τώρα, γλυκό από τον Ιφαντίδη.
1: Ναι, γλυκό είναι.
0: Πώς το είπες.
1: Λοιπόν, λέγονται μπρούκις αυτά. Και είναι συνδυασμός μπράουνις με κούκις.
0: Α, γι' αυτό τα λένε μπρούκις.
1: Ναι.
0: Είναι συνδυασμός των δύο λέξεων και των δύο γεύσεων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε είναι κάτι ανάμεσα.
1: Με τα
0: ανάμεσα...
1: soft τα cookies, τα soft. Φανταστείτε, ζεστό καυτό το brown, το brown από κάτω, ναι. Και από πάνω το soft cookie.
0: Αυτό θα είναι καυτό δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όταν θα το παίρνω θα είναι καυτό.
1: Όχι, όταν θα το παίρνεις δεν θα είναι καυτό.
0: Γιατί να μην είναι καυτό.
1: Μπορείς να το ζεστάνεις στο μικρό κυμάτων. Όπως κάνεις με την...
0: Αχα.
1: Πώς το λένε, με την... Με ένα γλυκό του Ιφαντίδη το κάνεις αυτό, το βάζεις μικροκυμάτων. Πολύ
0: ωραία.
1: Με το σουφλέ.
0: Σουφλέ.
1: Το σουφλέ το βάζεις μικροκυμάτων.
0: Παιδιά, και τι δεν κάνει ο Ιφαντίδης για μας, και βέβαια αλμυρά και μπουκίτσες και κουτάρες και πιτσούλες και συνταϊτσάρες, τα πάντα όλα, σύν το ψωμάκι μας. Και ό,τι επιλογή θέλετε, τεράστια εγκά με των ψωμιών στον Ιφαντίδη. Μέρα νύχτα, Αθανασίου 43. Σωστά, δεν είπα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου
1: 42.
0: 50. 42.
1: 40...
0: 43.

0: πει σένα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς, ε. Από το Δημήτρη.
1: Αλλά είναι γι' αυτό που μου έλεγες πριν.
0: Α, γι' αυτό έχεις σχόλιο από κάτω. Εντοπίζω εγώ τα καλά τα θέματα.
1: Μα είδες ότι το ήξερα ήδη πριν μου το πεις.
0: Απίστευτο.
1: Και ο brother το ήξερε πριν και από μένα.
0: Υπάρχει κορυφαίο σήμερα θέμα κυκλοφορεί στα social, αλλά δεν σας λέμε ποιο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, από τον brother που ήταν στη γραμματεία
1: πρέπει
0: σήμερα.
1: Πρέπει να φύγε, δεν ξέρω.
0: Brother, είσαι εδώ.
1: Μίτσο!
0: Έφυγε.
1: Ναι, νομίζω άκουσα πόρτα πριν.
0: Α, δεν είμαστε
1: καλά. Θα πίνεσαι κι αυτό, θέλω.
0: Όποτε θέλει έρχεται. Δηλαδή, εδώ έχουμε σταθμό τώρα ή έχουμε.
1: Μπάτε σκύλια, λέστε.
0: Από τον brother που ήταν στη γραμματεία, από μένα και την Έλενα.
1: Και τα κεράσια του κύριου Παπαϊωάννου που είναι μια κάσα.
0: Και τα κεράσια. Πώς τα ανεβάζω τώρα αυτά στο σπίτι.
1: Θέλατε.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα, Έλενα.
1: Μήπως να πάρουμε λίγα-λίγα.
0: Και πού να τα βάλουμε αυτά.
1: Εδώ στο ψυγείο, δεν χωράει, το δοκίμασα βέβαια.
0: Δεν χωράει, στο δικό σου χωράει.
1: Σαν κολυμπάει. Άντε
0: από... παιδιά.
1: Έλα.
0: Άντε, από τον brother, από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
0: Έρχεται ο Μπουτζίκας, μην αλλάξει τα συγγνώμητα. Και λέει, πες την Έλενα σε μαλών κυπριακά για να μαθαίνει και ο Πέτρος.
1: Κάτσε λίγο να σκεφτώ. Δεν θυμάμαι καμιά βρισιά.
0: Βρισιά κι εσύ. Δεν είπαμε τόσο κοντρίνη. Λίγο να με μαλώσει.
1: Κάτσε να θυμηθώ πώς έλεγαν.
0: Έτσι
1: τώρα
0: θα κάνει τώρα φροντιστήριο στον Πέτρο.
1: Μου κόλλησε το μυαλό. Όχι για την προφορά θα το έλεγα.
0: Για την προφορά. Αύριο θα το θυμηθεί.
1: Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ μία βρισιά πώς. Αχ, θυμήθηκα. Άμα ήθελε να πει κανέναν καμία ότι είναι. Ήθελες να την προσβάλλεις για την ηλικία της, ας πούμε.
0: Για την ηλικία της.
1: Ναι, δηλαδή εμένα τα.
0: Εμένα θες τώρα να με προσβάλλεις για την
1: ηλικία
0: μου.
1: Όχι, αλλά ας πούμε οι μαθητές οι δικοί μου,
0: ναι.
1: Που τότε ήμουν εντωμεταξύ 20 κάτι χρονών, αλλά μας έβλεπαν πάρα πολύ μεγάλους τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να λέει, άρα τι μας είπε η κοτσάκαρη.
0: Η κοτσάκαρη. Κοτσάκαρη. Άρα λοιπόν, με λες κοτσάκαρο τώρα.
1: Κοτσάκαρε.
0: Κοτσάκαρε. Αυτά.
1: Άντε, πάει, άντε.

0: day. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Baby Rexha με David Guetta, Avener και Pitbull με Lil Jon. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο. Ariana Grande και Hey That I Made You Love Me.
3: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

Can't Hate That I Made You Love Me στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Bebe Rexha και τον David Guetta, οι οποίοι ενώνονται για ακόμη μια φορά για να μας παρουσιάσουν το ολοκέντριο banger τους. Το Sad Girls μιλάει για τη μοναξιά, τις ραγισμένες καρδιές και για το πώς μερικές φορές στο dance floor γίνεται το μοναδικό καταφύγιο για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Μάλιστα, η ίδια περιέγραψε το κομμάτι ως το ιδανικό τραγούδι για να κλαις και να χορεύεις ταυτόχρονα στο club. Το track σχεδιάστηκε από τον David Guetta για να αποτελέσει το βασικό του όπλο στα residencies στην Ibiza και στα μεγάλα Open Air Festival του 2026, με το build-up του κομματιού να έχει δοκιμαστεί κρυφά στα set που έκανε για να δει την αντίδραση από το κοινό, η οποία βέβαια ήταν τέλεια. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο

ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Playman Marazzi και Eleni Φουρέιρα στο Tulum. Και αν και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, η Dasha μετακόμισε στο Nashville, την πρωτεύουσα της country μουσικής, για να εξελίξει το ταλέντο της στο songwriting. Εκεί έμαθε να γράφει τραγούδια που δίνουν τεράστια έμφαση στην ιστορία των στίχων, να κάνει storytelling δηλαδή, κάτι που φαίνεται καθαρά και στο νέο της single Mad About It. Όταν έγραφε με την ομάδα της το track, δεν υπήρχε καμία πίεση για να φτιάξουν μια επιτυχία. Γελούσαν συνέχεια και το διασκέδαζαν πραγματικά. Μάλιστα έκαναν και αυτοσαρκασμό, τον οποίο πέρασαν και στους στίχους. Επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αληθινά κρουστά όπως shakers, ντέφια και χειροκροτήματα, αντί για έτοιμο ψηφιακό drum kit, δίνοντας έτσι στο κομμάτι την αίσθηση ότι μια μπάντα παίζει live ακριβώς δίπλα σου. Νέο single για την Dasha έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει. Με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων. Με μονώσεις παντός τύπου. Και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Bouzita.
12: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι καλοκαίρι, οι ζέστες αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται πιο μεγάλες. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Dati και Take Me There. Και πάω τώρα στον Avenger και το ξεκίνημα το οποίο ήταν μαγικό. Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική και το νέο του single Starlight δεν μας δίνει και πολλές ελπίδες για το μέλλον. Μπορεί να παραμένουν τα deep house στοιχεία και οι ατμοσφαιρικές μελωδίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα για μένα είναι αδιάφορο. Στα φωνητικά αυτή τη φορά είναι η Ultra Nate, την οποία βλέπουμε συχνά τελευταία να κάνει συνεργασίες. Όπως αποκάλυψε ο Avenger, η τελική μίξη των φωνητικών έγινε κατά τη διάρκεια ενός late night session στην Νότια Γαλλία, με τον παραγωγό να προσθέτει ένα ειδικό reverb στη φωνή της Ultra Nate για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ήχος εωρείται στον χώρο. Νέα κυκλοφορία για τον Avenger έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το Bring Me To Life των Evanescence ήταν το πρώτο single από το debut του album Fallen. Το έγραψε η Amy Lee σε ηλικία 19 ετών και αφηγείται μια κακοποιητική σχέση και τη συνειδητοποίηση πραγμάτων που της έλειπαν στη ζωή. Τα αντρικά φωνητικά είναι του Paul McCoy που ουσιαστικά κάνει το rap μέρος και μπήκαν μετά την πίεση της δισκογραφικής της εταιρείας. Όταν το έστειλαν στα ραδιόφωνα, οι διευθυντές προγράμματος ήταν αρνητικοί να το μεταδώσουν, αφού όμως μπήκε στο soundtrack της ταινίας Daredevil, οι ακροατές άρχισαν να το ζητάνε έντονα, αναγκάζοντας τα ραδιόφωνα να το επανεξετάσουν. Στα charts τα πήγε πάρα πολύ καλά, μπαίνοντας στο top 10 σε 15 χώρες. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1, ενώ στην Αμερική έφτασε μέχρι το 5. Κέρδισε βραβείο Grammy, ενώ το Rolling Stone του είχε στο νούμερο 43 με τα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών. Το Bring Me To Life λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.
1: Hey, this is Amy Lee from Evanescence.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956, σαν σήμερα, και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964, σαν σήμερα, ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ, με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay.

0: ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα?
3: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακή.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η BTS με τη νέα τους επιτυχία Swim. Και το Babylon είναι το πρόσφατο single του Yearbooks, όπου το πνεύμα της δεκαετίας του 1920 συναντά την σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Το track πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Δοκίμασε τρεις διαφορετικές εκδοχές για τον drop του κομματιού, αφαιρώντας στοιχεία αντί να προσθέτει, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Less is More για να αφήσει τον μπάσο να ακουστεί τελικά. Αυτό είναι το νέο single του Yearbooks Babylon στο New Music Show.

τώρα για το Forgotten Heat. Η στίχη του Break Me Shake Me των Savage Garden αναφέρονται στις διαφωνίες που είχε ο Darren Hayes με έναν φίλο του στο σχολείο, καθώς συζητούσαν τις μουσικές τους προτιμήσεις. Ο ένας ήταν θαυμαστής του Michael Jackson και ο άλλος της Madonna και γινόταν πραγματικά ατέλειωτες μάχες. Το τέταρτο σίγγλ από το πρώτο τους άλμπουμ ήταν ακόμη μια μεγάλη επιτυχία από ένα δίσκο που έβγαζε συνέχεια hits. Έγιναν δύο βίντεο κλιπς για το track, ένα για την προώθησή του στην Αυστραλία και το δεύτερο για την προώθησή του στην Ευρώπη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
17: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to

4 και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Overlight. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουνίου 2001 βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Lara Croft, Tomb Raider, η οποία ήταν βασισμένη στο ομότιτλο Video Game. Πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, ενώ η σκηνοθεσία είχε γίνει από τον Simon West. Την ίδια μέρα με το film βγήκε και το soundtrack, μέσα στο οποίο υπήρχαν τραγούδια από Chemical Brothers, Missy Elliott και Moby. Το single βέβαια που ξεχώρισε ήταν το Elevation του Bono και της παρέας του, τον YouTube, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Dirt και Truth to be told στο New Music Show και πάντα στον Pitbull, ο οποίος έχει αναπτύξει μια μεγάλη φιλία με τον Lil Jon τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και οικογενειακές διακοπές κάνουν μαζί. Μάλιστα πήγανε και στις Μπαχάμες για να γιορτάσουν τα γενέθλια τα δικά τους και της γυναίκας του Lil Jon. Εκεί ηχογράψαν το single Σαταλάνα, με τον τίτλο να ακούγεται γελίο, αλλά θα μπορούσε άνετα να γίνει summer hit. Αν και έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που κατακτούσε τα ραδιόφωνα με κάθε του κυκλοφορία, ο Pitbull συνεχίζει να κάνει sold out shows με το κοινό να τα χαρακτηρίζει best dance concert ever. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

το New Music Show σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Magic Jordan και Cold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Χαμόγελο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός,
3: συντονισμός,
2: συνεργασία,
3: αλληλεγγύη,
2: ασφάλεια,
3: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
2: ασκήσεις ετοιμότητας,
3: έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολίου.

0: Πολύο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπό. Συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 18:30. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του.
9: Του.
8: Του.
9: Του.
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Δύο. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω, ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Κόρτνεϊ Κόξ με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: αντένες. 9:30. Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
1: Πού θα κάνει τη διαφορά?
0: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Γιάννη Σταύρου.
0: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
0: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
1: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
0: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
1: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
2: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα
2: και τα αγαπημένα του χθες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Αν δεν σε αρέσει,
1: όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Astro, no.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

Antένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.